Λες δηλαδή να αποχαιρετήσουμε τον Ιούλη, αλλά πώς να τον αποχαιρετήσεις με τόση φωτιά εικόνα γύρω? Και έτσι αλλάζει πάλι το μότο της εκπομπής και από εκεί που θα ήταν στα μικρά και τα μεγάλα της ομορφιάς του καλοκαιριού θα γίνει πάλι στα μικρά και τα μεγάλα της καθημερινότητας και μάλιστα της διαβίωσής μας, του πολιτισμού, γιατί όλα τελικά εκεί ανήκουν και το νερό ανήκει εκεί και οι αμοληψίες από τις ακτές του Θερμαϊκού και η διαχείριση της πολιτιστικής μας περιουσίας κληρονομιάς, ακόμα και η διαχείριση των πυρκαγιών, ειδικά στις πυρκαγιές, στους χιτά και στα εργοστάσια ανακύκλωσης. Σαν πολλά δεν είπαμε, Ηλία μου, για εισαγωγή. Γεια σου, Ηλία Σταμπουλή. Όταν βλέπω απέναντι τον Ηλία που είναι ευαισθησία και αξιοπιστία στην ηχοληψία. Εντάξει, τώρα μπορείς να κάνεις λάθος μετά από όλα αυτά που άκουσες. Λοιπόν, αν βλέπω απέναντί μου τον Ηλία, νομίζω όλα θα πάνε καλά. Καλή σας ακρόαση.

Έτσι που λέτε, ίσως πράγματι στην κόλαση να έχουμε καλή παρέα, γιατί εδώ τουλάχιστον δεν το βλέπω να συμβαίνει με όλες αυτές τις καταστροφές. Και σήμερα οι ειδήσεις που μιλούν για τα πυρηνικά μέτωπα είναι δυσάρεστες, μαύρες. Πολλά τα μέτωπα, τα πυρηνικά σε όλη την Ελλάδα, στην Βιωτία, επίσης κοντά στις Μυκήνες ξανά, διακόπηκε η κυκλοφορία στην Παλαιά Εθνική. Και πίσω από όλα αυτά βέβαια αυτή η πραγματικά πάνδημη θλίψη και η οδύνη των οικείων τους, σίγουρα ανίποτη, αβίωτη. Για τους τρεις νεκρούς πυροσβέστες μας ο λόγος. Μπορεί από τα επίσημα χείλη να εκφράζεται καμιά φορά, ξέρετε, λίγο τυπικά επικοινωνιακά όλο αυτό, αλλά νομίζω στο σύνολο των πολιτών αυτής της χώρας τα συναισθήματα είναι απόλυτα ειλικρινή όταν μιλάμε για θλίψη, για στενοχώρια, για πίκρα. Και είναι αλήθεια, έχω γράψει και εδώ στην εκπομπή το έχω πει αρκετές φορές, ότι αν υπάρχει ένα σώμα ασφαλείας που τιμά απόλυτα το όνομά του και το ρόλο του και το αξίζει ολόψυχα την εκτίμησή μας για τις ηρωικές του ενέργειες κάθε χρόνο, είναι το πυροσβεστικό σώμα. Και σε αυτό το περιθώριο του πένθους θα σκέφτομαι και δύο παρατηρήσεις. Η μία είναι ουσιαστική, η άλλη όχι και τόσο, αλλά ας την πούμε και την άλλη, τη δεύτερη. Η πρώτη, πιστεύω, η πιο ουσιαστική, η σημαντική είναι ότι η αναγνώριση του έργου των πυροσβεστών δεν πρέπει να γίνεται μονάχα με λόγια, έτσι μόνο στις δύσκολες στιγμές και μέρες και νύχτες του καλοκαιριού, όταν μας κυνηγάνε οι φωτιές και να λέμε εκεί τις ευαισθησίες τις μεγάλες με λόγια. Πρέπει να συνοδεύεται και με ανάλογες πράξεις της πολιτείας, να έχουμε αυτούς τους προσλαμβανόμενους το καλοκαίρι, έτσι τους πεντάμινους, να τους φροντίζουν λίγο περισσότερο σε μονιμοποιήσεις, να υπάρχουν γενναίες μισθολογικές αμοιβές, η αναβάθμιση του εξοπλισμού, η συνεχή συστηματική εκπαίδευση και κυρίως να βλέπουν και την υγεία τους, να φροντίζουν να κάνουν έλεγχο τακτικά της υγείας των πυροσβεστών, ώστε όταν βρίσκονται σε κάποια έκτακτη κρίσιμη κατάσταση να μπορούν να τα αντιμετωπίσουν αυτά τα φαινόμενα τα δύσκολα. Και βέβαια η ανασύσταση απαραίτητη της δασοφυλακής, που ήταν η μόνη που ήξερε πάρα πολύ καλά όλο το μυαστικό περιβάλλον της Ελλάδας, τα δάση μας, τα βουνά, τις πεδιάδες, τις ρεματιές, τα δύσκολα όλου του τόπου, αυτό το ανάγλυφο το δύσκολο που έχει η Ελλάδα, και αυτή την πρόληψη μπορούσαν να την προσφέρουν καλύτερα από όλους οι δασοφύλακες. Τώρα για το άλλο, το δεύτερο, ναι, να το πούμε γι' αυτό. Λοιπόν, ξέρετε, δεν είναι σωστός ο όρος επίγειες δυνάμεις. Το σωστό θα ήταν να λέγαμε χερσαίες. Τώρα θα μου πεις, έχει συνηθιστεί, έχει μείνει. Ναι, αλλά το αντίστοιχο του επίγειες είναι το επουράνιες. Δηλαδή, τι θα λες? Θα λες οι επίγειες δυνάμεις επιχειρούν, ας πούμε, και οι επουράνιες που επιχειρούν. Γι' αυτό το σωστό είναι χερσαίες και εναέριες. Τώρα θα μου πεις μικροπράγματα, λεπτολογίες. Ναι, αλλά έχουν και αυτά τη σημασία τους. Γιάννης Χαρούλης, 3 Αυγούστου, Θεσσαλονίκη, και εδώ με την ορχήστρα Τέρψης, Μήτε νικώ, μήτε νικέμαι. Εντάξει, και χοροδία μαζί.

0: Ακόμα πιο ωραίο ήταν αυτό.
1: Όπως καταλάβω, ήταν από πρόβα, από live που κάνανε. Και εκεί ο Γιάννης Χαρούλης είπε στους χοροδούς και στους μουσικούς: ακόμα πιο ωραίο ήταν αυτό. Στο φεστιβάλ Θάλασσα, στο Αμφιθέατρο Μουδανιών, την Δευτέρα 3 Αυγούστου, ο Χαρούλης. Λοιπόν, τι ήθελα να πω, ναι, για τις φωτιές αυτές στα νησιά μας. Και κάθε χρόνο κάτι περισσότερο μας πονάει. Φέτο, από ό,τι δείχνει, πέρα από το Ρέθυμνο, πέρα από τους νεκρούς πυροσβέστες, είναι η καταστροφή που συμβαίνει στην Πάρο. Θα σας διαβάσω αμέσως μετά το τραγούδι και το σήμα του σταθμού θα μας δώσει ο Ηλίας Σταμπουλής ένα κείμενο που ανάρτησε χτες η Τόνια Παντελέου, μέλος της κίνησης πολιτών Πάρου. Επίσης να σας πω με την ευκαιρία ότι επικοινωνούμε στο 23 13 338 456, να δώσουμε στοιχεία επικοινωνίας που δεν τα δώσα. Μας στέλνετε μήνυμα στο 54 160, SMS, γράφοντας 958 μετά ένα κενό το μήνυμά σας και το αποστέλλετε στο 958, το αποστέλλετε στο 54 160, και πώς αλλιώς και μέσω Viber επίσης επικοινωνούμε, ανοίγετε την συνομιλία γράφοντας μήνυμα στο 693-007-8291. Να το επαναλάβω, 693-007-8291, και τα νησιά από την Έννα Βενετσάνου για τη συνέχεια.

Πάντα εδώ στην τροφιά σας, ο 958, Ηλία, μην το πάρεις άστο να το ακούσουμε ολόκληρο. Αρχαία Λύρα ακούμε και Λιώνα Ελένη Σινιάρη μαζί. Η Βόλτα στην τροφιά σας, σήμερα με τον Ηλία Σταμπουλή στην τεχνική επιμέλεια, τον Γιάννη Τσολακίδη στην επιμέλεια την παρουσίαση της εκπομπής. Έλεγα πριν για ένα κείμενο που ανέβασε η Τόνια Παντελέου, μέλος της κίνησης πολιτών Πάρου και μάλιστα από το Καμάρι, και γράφει εκεί: η φωτιά πέρασε γύρω από το Καμάρι, αλλά δεν έφτασε στον κεντρικό οικισμό, ξεκίνησε από το Χιτά της Πάρου. Είναι προφανές ότι υπάρχουν βαριές ευθύνες σχετικά με τη φροντίδα του Χιτά, για τη λειτουργία του οποίου την πολιτική ευθύνη έχει περιφέρεια και τη διαχείριση ιδιώτης. Η καταστροφή είναι τεράστια και μη επανορθώσιμη. Η βιοποικιλότητα της κεκαλύτικης γης είναι πολύ μεγαλύτερη από εκείνη των μεγάλων υπηρετικών δασών και πολύ πιο ευαίσθητη. Οι φίδες μας, είδος κέντρων, είναι ένα δέντρο που ενδυμεί, που φυτρώνει κυρίως στη Νότια Μεσόγειο. Γι' αυτό λέγεται και φοινικική άρκευθος, νομίζω, ναι, κάτω το θυμάμαι, από την απέναντι όχθη, από τη Φοινίκη, την Παλαιστίνη. Και βέβαια και από Ισραήλ μέχρι Μαρόκο, παντού υπάρχει. Ένα εξαιρετικό λοιπόν είδος κέντρων, υπεραιωνόβιο δέντρο, που μεγαλώνει με εξαιρετικά αργό ρυθμό. Τα δάση από φίδες, λέει, που κάηκαν, λέει η Τόνια Παντελέου, χρειάζονται ίσως και έναν αιώνα για να ξαναγίνουν, αν ξαναγίνουν ποτέ. Τα μελίσια που κάηκαν πολύ δύσκολα θα ξαναγίνουν, γιατί τα θυμάρια εξαφανίστηκαν και είναι αμφίβολο αν οι μελισσοκόμοι που έτσι κι αλλιώς επιβίωναν δύσκολα θα έχουν αντοχές να ξαναπροσπαθήσουν σε έναν τόπο που διώχνει αντί να ενισχύει κάθε δραστηριότητα στον πρωτογενή τομέα. Οι αρχαίες υποδομές της Παριανής Εξοχής, πεζούλες, ξεροληθιές, αναβαθμίδες, μένοντας χωρίς καθόλου βλάστηση, θα σταματήσουν να λειτουργούν ως σουρωτήρια που συγκρατούν το νερό της βροχής και εμπλουτίζουν τις υπόγειες υδροφορείς. Η διάβρωση των εδαφών θα ενταθεί δραματικά. Τα λίγα κοπάδια που διατηρούσαν οι ελάχιστοι πλέον κτηνοτρόφοι που έχουν απομείνει, μάλλον διότι στη τελευταία της Πύρου, δεν θα έχουν να βοσκήσουν. Μερικά από τα ενδυμικά μας φυτά, ακόμα και μικρές άργες ορχιδέες, τα φασκόμηλα, οι ρίγανοι, μπορεί να ξαναγίνουν, αλλά και αυτά με τους πολύ αργούς ρυθμούς που χαρακτηρίζει αυτή τη βλάστηση, και πολλά δεν θα ξαναγίνουν καθόλου. Η ορεινή περιοχή που κάηκε ήταν το τελευταίο αλόβητο, άχτιστο δηλαδή, κομμάτι του μικρού μας νησιού, που κάποτε, το 1978 δηλαδή, είχε χαρακτηριστεί επίσημα από το Υπουργείο Πολιτισμού ως τόπος ιδιαίτερου φυσικού κάλους. Η Πάρος δεν ήταν ξερονήσει, το κάναμε όμως.

Υπέροχος συνδυασμός, η Ελιώνα Σινιάρη και ο Θόδωρος Κουμάρτζης στην αρχαία λύρα. Και πού να πάμε τώρα, να πάμε και στα υπόλοιπα, διότι ξέρετε τώρα τι γίνεται. Με όλη αυτή την ενασχόληση ημών του καλλιτεχνικού, να πούμε, όλη την εβδομάδα από την Κυριακή μετά, που γεμίσαμε τα timeline μας και τα σχόλια και να εκείνο και να το άλλο με διαπρίσιες αναγγελίες, αναρτήσεις, καταγγελίες για τα δικαιώματα των δημιουργών και τις διαμάχες των κληρονόμων και των διαχειριστών για τα έσοδα, για τα φράγκα δηλαδή των συναυλιών είναι ουσιαστικά έτσι το έργο. Χάνουμε το δάσος, που το δάσος είναι όλα αυτά που συμβαίνουν στις λεγόμενες μεταρρυθμίσεις και τους εξυγχρονισμούς, που δεν είναι τίποτε άλλο δυστυχώς από, όπως δείχνουν τα πράγματα και οι διαμαρτυρίες όλων των σχεδόν αντιπολιτευόμενων φωνών, είναι μια ιδιωτικοποίηση και όπως διαφαίνεται η αρχή δηλαδή για το νερό σε όλη την Ελλάδα με το πέρασμα των μικρών δημοτικών επιχειρήσεων στις δύο μεγάλες εταιρείες που ήδη έχουν ιδιωτικοποιηθεί έτσι σε ένα βαθμό μεγάλο, την ΕΙΑΘ και την ΕΙΔΑΠ. Είναι το θέμα της συνταγματικής αναθεώρησης, είναι το θέμα της ιδιωτικοποίησης με την ανάθεση σε ΑΕ της διαχείρισης της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Είναι η αμοληψία, η οποία βέβαια με απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας πήρε αναβολή, ας το πούμε, 4 εκατομμυρίων κυβικών από τον Θερμαϊκό. Θα τα πούμε αυτά λίγο πιο αναλυτικά παρακάτω. Και όλα αυτά ξέρετε γιατί, τα ξεχάσαμε όλα αυτά, τα αφήσαμε στην άκρη, διότι μας έφαγε, όπως γράφει πάρα πολύ χαριτωμένα και έξυπνα και to the point δηλαδή, η Χαριτίνη Ξίδη, μας έφαγε η περιλάλητη υπόθεση Γιώργου Θεοφανόπουλου Χατζηδάκη με τους Γεώργο Θεοφανόπουλο μάχους και τους Γεώργο Θεοφανόπουλο, έλα πες το, Γεώργο Θεοφανόπουλο κλάστες. Θυμάστε οικονομάχους και οικονοκλάστες. Ένα αυτό είναι. Λοιπόν, στο στίβολο των απαγορεύσεων, ακούστε πουλάκια μου να δείτε τι γίνεται τώρα εδώ. Εισέρχεται ο ορμητικός και ο γιος της Αλίξης Φουγιουκλάκη και του Δημήτρη Παπαμιχαήλ, Γιάννης Παπαμιχαήλ, ο οποίος σε σχετικό story στο Insta του δηλώνει απερίφραστα: απαγορεύεται να χρησιμοποιείται από οποιονδήποτε το όνομα και η εικόνα της μητέρας μου, χωρίς την άδειά μου. Επίσης, δεν επιτρέπω την εικόνα της μητέρας μου με χρήση AI. Το τελευταίο για τη χρήση AI, γράφει Χαριτίνη, το κατανοώ και πλήρως σεβαστώ. Πάντως έχει πέσει πολύ απαγόρευση, ρε φίλε. Πράγματι, και να σκεφτείς, ο Θεοδωράκης ήταν που έλεγε απαγορεύεται το απαγορεύεται, και νομίζω και ο Χατζηδάκης είχε κάτι αντίστοιχο μέσα στο τρίτο πρόγραμμα. Όταν του λέγανε κάτι ότι απαγορεύεται, έκανε ακριβώς το αντίθετο. Μόλις του λέγανε κάτι να λογοκριθεί ή μην το παίξεις στο τρίτο πρόγραμμα, έκανε ακριβώς τα ανάποδα από αυτά που του λέγανε, τον συμβούλευαν τέλος πάντων οι υπουργοί. Λοιπόν, και έχει και άλλα πολλά που γράφει η Χαϊτίνη, δεν θα τα διαβάσω όλα, γιατί και η ίδια κάποια στιγμή σταματά και λέει: για να μην απεραντολογώ, εδώ, ωραία έκφραση, εδώ το θέμα διαφέρει και γίνεται για τα φράγκα, για τον παρά και το κασέρι, για το μαρούλι και τα μπικικίνια, για τις χήνες και για το ψιλικοκό, από καταδήλωση διανοούμενους. Και αυτό σε μια βέβαια φιλελέ περιραίουσα κατάσταση με τον σκληρό καπιταλισμό και τη συρρήκνωση του κοινωνικού κράτους. Όλα αυτά βέβαια είναι απόλυτα θεμητά και νόμιμα.

Μαύρο μαργαριτάρι, μαύρη ομορφιά και χάρη. Μαύρη όπως δεν έχουμε δει στη ζωή μας, τη στήρα παθιέρα και μαύρη. Μαύρη που μαχαιρώνει και το αίμα μου ξυλώνει. Μαύρη κι όταν αγιάζει, σκοτώνει και δεν την νοιάζει. Μαύρη μαγεία να πάρει, φτιάχνει φωλιά όταν δεν βγαίνει φεγγάρι. Μαύρη σαν για τα γάνι, με ματωμένο φουστάνι. Μα οι γειτονές μου κι οι διπλανοί δεν πρέπει ποτέ να το μάθουν πως ήρθε για μένα, εδώ και τώρα για μένα. Όταν ο έρωτας για τον έρωτα μιλάει διαρκώς, κάνει τα στραβά μάτια ακόμα κι ο

όλο παραευλογημένη. Νερό που δεν λογαριάζει, πνίγει τις σκάλες, να ήταν κι άλλες. Βροχή που σπάει τα σύνορα και σου ξεπλένει τα όνειρα. Ο παράνομος έρωτας είναι μια τρικυμία. Τσακίζει με το τακούνι την ηρεμία στη γωνία. Το σεντόνι γουστάρει να μου σκεύει στο λάθος. Γιατί ευτυχία μισή να μας βρίσκει μονάχους.

Προστάτευτη από το όνειρο ξυπνάει η ζωή μας και κρατάει από το χέρι τη χαμένη ψυχή μας. Πώς να ζήσει ένας έρωτας που από φόβο μη σβήσει, το τρώει φρικτή σιγουριά, πώς μπορεί να κρατήσει.

Λοιπόν, αυτές τις μέρες ψηφίζεται και το νομοσχέδιο για το νερό. Τι προβλέπει αυτό για τη διαχείριση των υδάτων ίδρευσης και άρδευσης? Έχει καιρό που συζητιέται και το ξαναανέφερα και εγώ, αγαπημένη μου ακροάτρια και αγαπημένη μου ακροατή, στην εκπομπή. Έχουν γραφτεί πολλά, έχουν συζητηθεί πολλά. Γράφει για τον νέο νόμο ο καθηγητής ο Χριστόφορος Βερναρδάκης ότι το νομοσχέδιο προβλέπει τη συγκέντρωση ΕΙΔΑΠ ΕΙΑΘ που ήδη είναι ιδιωτικοποιημένες κατά 39% συν 11% του υπερταμείου η πρώτη, αφήνοντας το 50% συν 1 στο δημόσιο, και 31% η δεύτερη είναι η ΕΙΑΘ εδώ της Θεσσαλονίκης, με 19% επίσης να ανήκει στο υπερταμείο. Αυτό το υπερταμείο βρίσκεται παντού από πίσω, έτσι, να τα έχουμε υπόψη και αυτά, από τις Μπλάρτ Αρετσούς και τις εκτάσεις της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης μέχρι η ΕΙΔΑΠ, η ΕΙΑΘ και ό,τι άλλο βάνει ο νους. 19% λοιπόν έχει το υπερταμείο, 31% το δημόσιο και πάλι 50% συν 1 να μένει. Αυτό άλλωστε είναι και το μεγάλο πρόσχημα για να διατηρείται η κυριότητα, ας πούμε, και εντάξει, ο δημόσιος χαρακτήρας, αυτό το συνένα. Και όμως στην πράξη που επιβάλλει αυτό το καινούριο νομοσχέδιο που θα γίνει νόμος την απορρόφηση όλων των δημοτικών επιχειρήσεων ίδρυψης και αποχέτευσης, των ΔΕΙΑ δηλαδή, και όλο αυτό το επικαλείται ως μεταρρύθμιση της ανάγκης ολιστικής αντιμετώπισης, καταστρατηγεί με αυτόν τον τρόπο δύο εκ των πλέον βασικών αρχών της βιώσιμης διαχείρισης του νερού, την αποκέντρωση και τη συμμετοχή, την κατατόπους γνώση για τις πραγματικές ανάγκες.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Τίποτα δεν είναι τυχαίο, όπως πολύ σωστά διαπιστώνει ο Ηλίας Σταμπουλής, φροντίζει τον ήχο και το σήμα και το τραγούδι που μόλις τέλειωσε. Η διατονικότητα, η διανότητα ήταν ακριβώς. Το Σάντονο του Ποταμού με Ψαρογιώργη, Αγγελάκα, Χερέτη και βέβαια Βελιώτη, χαρακτηριστικά τα τσέλα μέσα στο κομμάτι. Λέγαμε λοιπόν για το νομοσχέδιο για το νερό. Πάντως εμείς εδώ στη Θεσσαλονίκη έχουμε ένα παρελθόν με κινητοποιήσεις γύρω από το νερό. Θυμάμαι τώρα πριν πολλά χρόνια, πολλά λέγοντας τώρα. Εντάξει, για εμάς τους μεγάλους δεν είναι και τόσα πολλά το 2014, αλλά για τα άλλα παιδιά μπορεί να είναι και μισή ζωή. Τότε λοιπόν το Μάη του 2014 είχε γίνει ένα δημοψήφισμα στην Θεσσαλονίκη, το οποίο είχε πραγματικά χαρακτηριστικά δημοψηφίσματος, καθώς προσήλθαν πάνω από 218.000 πολίτες να εκφράσουν την άποψή τους. Δεν είχε ξαναγίνει αυτό πουθενά και δεν νομίζω δεν έχει γίνει άλλο τέτοιο ούτε προηγούμενο ούτε επόμενο, σε σχέση δηλαδή ποσοστού που μετήχε σε σχέση με τον πληθυσμό συνολικά της πόλης, έτσι. Ήταν ίσως η πιο μεγάλη συμμετοχή που γνωρίζω σε ένα τέτοιο είδους δημοψήφισμα, δημοψήφισμα πόλης. Και μπορεί γι' αυτό μετά να μην τα υιοθετεί ποτέ καμιά εξουσία, καμιά κυβέρνηση, κανένας δήμος, γιατί μάλλον είχε επιτυχία. Λοιπόν, σε εκείνες τις 218.000 ψήφους, περίπου 98%, ποσοστό Τσαουσέσκου δηλαδή, είχε βγει όχι στην ιδιωτικοποίηση του νερού.

0: Όποιος το πίνει πολεμάει κι αντέχει.
1: Δεν τα αγοράζω, δεν πουλώ, μα με κερνάς και στο κερνό.
0: Σαν το νερό των σταγιατών δεν έχει.
2: Κυλάει στις πέτρες και στο χώμα τρέχει.

Ομαδική εκτέλεση ερμηνεία από πολλούς γνωστούς τραγουδιστές και τραγουδίστριες αυτού του κομματιού που έγραψε ο Αλκίνος Ιωαννίδης για το χωριό Σταγιάτες και το νερό του. Και έχουμε και την αμοληψία από το ακροτήρι της επανομής και από κάποιο άλλο κομμάτι επίσης του Ερμαϊκού. Και βέβαια τον αγώνα που δίνει ο Δήμος Ερμαϊκού, κατέθεσε και ας το πούμε απλά ασφαλιστικά μέτρα, ένσταση εναντίον της απόφασης αυτής στο Συμβούλιο της Επικρατείας και κέρδισε μια αναστολή. Και γίνουν αγώνα και οι φορείς και οι πολίτες της περιοχής για να μην συμβεί μια αμοληψία 4 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων από το πυθμένα του ακροτηρίου της επανομής που προανέφερα. Θα πάνε αυτά για να φτιαχτεί, να χτιστεί ο έκτος προβλήτας του λιμανιού της Θεσσαλονίκης. Είναι ένα έγκλημα, θέλουν να πάρουν επίσης και από το Δέλτα του Αξιού επίσης. Άμως είναι πραγματικά ένα έγκλημα κατά του φυσικού περιβάλλοντος. Διαβάζω και από πολλές κινήσεις πολιτών και από τις οικολογικές οργανώσεις. Υπάρχει και μια επισήμανση που κάνει ο καθηγητής του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Αριστοτέλειου, ο Γιάννης Κρεστενίτης, για το ότι αυτή η απόσπαση από μια θαλάσσια έκταση 3.500 στρεμμάτων διαταράσει ανεπανόρθωτα την στερεομεταφορά και τη φυσική ισορροπία της ακτής, επιτείνει την παράκτια διαβροσιμότητα, επιταχύνει την εξαφάνιση τμήματων της ακτής σε μια περίοδο που η κλιματική κρίση απειλεί ήδη το Θερμαϊκό, απειλεί το θαλάσσιο οικοσύστημα προκαλώντας καταστροφή στα λιβάδια Ποσειδονίας και διαταραχή στη βιοποικιλότητα. Όλα αυτά σε μια εποχή κλιματικής κρίσης και με τα σχέδια Θεσσαλονίκη να μιλούν για την δημιουργία πέρα από τον έκτο προβλήτα να δημιουργηθεί και σταθμός, να κατασκευαστεί σταθμός LNG. Του υγροποιημένου φυσικού αερίου δηλαδή, και αυτό πια και αν θα έχει βαριές επιπτώσεις και στο περιβάλλον αλλά και στην ζωή της Θεσσαλονίκης. Πάμε σε τραγούδι, Ηλία, και μετά να πούμε δύο λογάκια ακόμη. Well, we know where we're going, but we don't know. Είδες πως συμπίπτουν τα πράγματα, δρόμος για το πουθενά, όλα αυτά που λέω. Τραβάμε για το πουθενά.

Road to Nowhere από τους υπέροχους Talking Heads με τον David Byrne, μουσικές των νιάτων μας, οι αγαπημένες μας μουσικές και συγκροτήματα. Λοιπόν, με τούτα και μετά άλλα φτάνουμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής που είχε τον Ηλία Σταμπουλή στην τεχνική επιμέλεια, ο Γιάννης Τσολακίδης στην επιλογή των τραγουδιών αλλά και των όσων σας μετέφερα και μοιράστηκα μαζί σας για θέματα που απασχολούν και την επικαιρότητα αλλά και πιο συγκεκριμένα και την πόλη μας. Να προσθέσω σε αυτά που έλεγα πριν για την αμοληψία, την απόσπαση 4 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων άμμου από τον πυθμένα του ακροτηρίου της επανομής και από το δέλτα του αξιού που θέλουν επίσης, ότι το τμήμα αλληλείας της περιφέρειας, επισημαίνει ότι θα είναι καταστροφικές οι επιπτώσεις και για την αλλιευτική δραστηριότητα από τα αιωρούμενα ειζήματα, τη θολερότητα του νερού. Θα έχουμε εξαφάνιση ψαριών και οστράκων, ανατροπή της τροφικής αλυσίδας με άγνωστες τις δεκαετίες που θα χρειαστούν για την αποκατάσταση του βυθού. Επισημαίνει μάλιστα ότι στα ειζήματα του βυθού του Θερμαϊκού βρίσκονται παγιδευμένα βαρέα μέταλλα, φυτοφάρμακα και άλλες χημικές ουσίες τις οποίες θα απελευθερώσει η αναμόχλευση του πισίνα, του πυθμένα. Πισίνες ονειρεύομαι. Λοιπόν, με το θέμα του σταθμού του LNG και την κατασκευή της νέας προεκβολής που θα έχουν από ό,τι φαίνεται πολύ κοντινή απόσταση αυτά, από ό,τι βλέπω θα ασχοληθούμε από εβδομάδα, παιδες, γιατί έχουμε πολλά που δεν χωράνε στην σημερινή εκπομπή. Έχουμε και το νέο σχέδιο ανάπλασης της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και αυτό είναι με τα θετικά του, από ό,τι βλέπω, σε μεγάλο βαθμό στοιχεία, όπως εξελίχθηκε, με πραγματικά αναβαθμισμένη την περιβαλλοντική, το περιβαλλοντικό ενδιαφέρον για πράσινο και με όχι αποδοχή για real estate κλπ. Και επίσης έχουμε και τον Αύγουστο που μας έρχεται και με τον Αύγουστο λοιπόν θα σας αποχαιρετήσουμε. Να έχετε ένα όμορφο Παρασκευό Σαββατοκύριακο, να έχετε ένα καλό μήνα για τη συνέχεια. Πολλοί ξεκινούν τις διακοπές τους από αυτό το Σαββατοκύριακο και από εδώ συνάδελφοι αρκετοί. Και μάλιστα και πολύ κοντινοί μου από ό,τι βλέπω συνάδελφοι φεύγουν με άδεια και πολλοί κόσμος επίσης που μας ακούτε. Ευχές να περάσετε καλά, να απολαύσετε βουνό, θάλασσα, ακρογιαλιά, ταξίδι, αγάπες, σχέσεις, όνειρα, φιλίες. Να είστε καλά, για χαρά.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Μηχανή αναζήτησης. Μία εκπομπή με τον Γιάννη Δημητρούδη. Καθημερινά στον 958 της ΕΡΤ3.
2: Thank you.

Τα λέγαμε και την περασμένη Παρασκευή, στο κλείσιμο τότε της εκπομπής, για τις ιδιαίτερες ιδιότυπες επανακυκλοφορίες του Γιώργου Αβραμίδη, που δίνει πλέον σε όλες τις γνωστές μεγάλες πλατφόρμες streaming τα πρώτα του άλμπουμ από τα μέσα περίπου της προηγούμενης δεκαετίας. Έτσι ξεκινάμε και τη σημερινή μηχανή αναζήτησης. Είμαι ο Γιάννης Δημητρούδης στην επιμέλεια και παρουσίαση. Βαγγέλης Καπετάνου σήμερα μαζί μας στον ήχο. Το Shoulders for Pillows, το οποίο μόλις ακούσαμε μαζί με την εισαγωγή του, είναι το κομμάτι το οποίο ανοίγει το Voyager, τον δίσκο που έβγαλε ακριβώς 10 χρόνια πριν από σήμερα ο Γιώργος Αβραμίδης, και σήμερα 10 χρόνια μετά μπορούμε πλέον να τον απολαμβάνουμε και στις γνωστές πλατφόρμες streaming, όπως και το πρώτο του άλμπουμ, το Protocol, το οποίο πρώτο κυκλοφόρησε το 2013. Από εκεί έχω επιλέξει επίσης το εναρκτήριό του κομμάτι με τίτλο Shadow Man.

Σαν το Man, λοιπόν, από το πρώτο κόλλο, τον πρώτο δίσκο, τον πρώτο προσωπικό δίσκο του Γιώργου Αβραμίδη από το 2013, που μαζί με το Voyager, από το οποίο λίγο πριν νωρίτερα ακούσαμε το Soldiers for Pillows, επανακυκλοφορούν ψηφιακά πλέον και είναι διαθέσιμα σε όλες τις πλατφόρμες streaming. Μπορείτε να τα ακούσετε ανά πάσα στιγμή. Παραμένουμε στο πρώτο κομμάτι της εκπομπής, περίπου τέλος πάντων στην Ελλάδα. Έχουμε πει αρκετές φορές για το project The Sound of Paros, πώς γεννήθηκε μέσα από ένα εργαστήριο, πώς μαζεύονται μουσικοί στην Πάρο κάθε καλοκαίρι, πώς αποφάσισαν να κάνουν δίσκο αυτό το project πέρυσι, τον Νοέμβριο πάνω κάτω του 2025. Η δεύτερη κυκλοφορία του project είναι το EP Ama Reverie, το οποίο κυκλοφόρησε στο τέλος του Ιουλίου, ένα EP τριών κομματιών, ένα EP συνέχεια του debut του δίσκου Space Time, το οποίο σας είπα λίγο πιο πριν. Εμείς ακούμε τους The Sound of Paros σε μια σύνθεση βέβαια του ηγέτη Mark Buronfose μαζί με την φωνή της Jennifer Force. Είναι το Mr. Mystery.

Σαν χθες ήταν 17 Αυγούστου του 1959 βέβαια, όταν κυκλοφόρησε το ιστορικότατο Kind of Blue του Miles Davis. Είχαμε κάνει την προηγούμενη εβδομάδα και μια εκπομπή αφιερωμένη ολόκληρη στον δίσκο αυτόν. Σύντομα θα είναι διαθέσιμη για on demand ακρόαση και μέσω της πλατφόρμας του Ερτέκο. Εμείς μόλις ακούσαμε την νεότερη εκδοχή του Show What από τον Nicholas Payton και τους Butcher Brown μέσα από τον δίσκο Supreme Blue που κυκλοφόρησαν πριν από μερικές ημέρες, ένας δίσκος ολόκληρος αφιερωμένος και στο Kind of Blue του Miles Davis αλλά και στο Love Supreme του John Coltrane, με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την γέννηση και των δύο τη χρονιά του 2026. Πάμε να περάσουμε τώρα στον John Batiste, ο οποίος ετοιμάζει όχι έναν αλλά δύο δίσκους αφιερωμένους στον Thelonious Monk για τους επόμενους μήνες. Το ένα θα λέγεται Monk Meditations, το άλλο θα λέγεται Monk Movements και τα δύο από τη σειρά Batiste Piano Series, την οποία την είχε ξεκινήσει με αρκετά διαφορετικό τρόπο, ξεκινώντας να πειράζει τον Μπετόβεν, συνέχισε πειράζοντας τον Μότσαρτ, τώρα θα πειράξει και τον Thelonious Monk. Ένα μόνο απόσπασμα έχουμε ακούσει τον τελευταίο καιρό μέσα από το διπλό αυτό project για τον Thelonious Monk, είναι το Reflections.

Αυτό ήταν λοιπόν το πρώτο παράδειγμα που θα ακούσουμε από το διπλό project του Τζον Μπατίστ για τον Thelonious Monk. Ήταν η διασκευή του στο Reflections, ένα αρκετά ενδιαφέρον project γενικά του Μπατίστ Piano Series, το οποίο ξεκίνησε λίγο στραβά κατά τη δική μου άποψη με τον δίσκο για τον Μπετόβεν, συνεχίστηκε αρκετά καλά με τον δίσκο για τον Μότσαρτ που κυκλοφόρησε μόλις την περασμένη Παρασκευή. Εκεί θέλω να πάμε για τη συνέχεια για να ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα για την εκτέλεση του Τζον Μπατίστ στο Μόλτο Αλέγκο από την 40η συμφωνία του Μότσαρτ σε Σόλε Λάσονα, ένα κομμάτι το οποίο το παίζει με δύο διαφορετικούς τρόπους μέσα στον δίσκο. Σήμερα προλαβαίνουμε να ακούσουμε μόνο τον έναν, σύντομα θα σας βάλω και τους δύο στη σειρά, Τζον Μπατίστ και Μόλτο.

Το Spiral Architect είναι στην πραγματικότητα το κομμάτι το οποίο κλείνει τον πέμπτο δίσκο των Black Sabbath, το Sabbath Bloody Sabbath από το 1973. Είναι ένα από τα κομμάτια του The 1968 Tapes, του τρίτου δίσκου των Jazz Sabbath από το 1968, το οποίο κυκλοφόρησε από το 2024, με συγχωρείτε, μπερδεύτηκα, το οποίο την ίδια χρονιά είχε κυκλοφορήσει και σε μονοφωνική εκδοχή, τότε σε μια ειδική έκδοση Black Friday της Records Store Day, και μόνο σε βινήλιο, δεν μπορούσε να το βρεις πουθενά αλλού. Από την Παρασκευή βέβαια 7 του μήνα, 7 Αυγούστου και έπειτα, η μόνο εκδοχή, η μονοφωνική εκδοχή του The 1968 Tapes, του τρίτου δίσκου του Jazz Sabbath, είναι διαθέσιμη και για ακρόαση σε όλες τις γνωστές πλατφόρμες streaming. Από εκεί μέσα εμείς ακούσαμε την εκτέλεση στο Spiral Architect. Εκεί θα πάμε για να κλείσουμε και την εκπομπή μας, όμως όχι στην μονοφωνική έκδοση αλλά στα original του 2024, για να ακούσουμε τους Jazz Sabbath να παίζουν το Into the Void, το οποίο το είχε πρωτοακούσει ο κόσμος το 1971, τότε στον τρίτο δίσκο των Black Sabbath, το Master of Reality. Κάπως έτσι θα σας αφήσω για την σημερινή εκπομπή. Για αύριο ετοιμάστε τα μαλλιά σας, ετοιμάστε τις λακ, γιατί θα σας γυρίσω πίσω στο 1986 για έναν από τους πιο επιτυχημένους εμπορικά rock δίσκους όλων των εποχών, και τα μαλλιά και τις λακ τα λέω γιατί είμαστε στα μέσα της δεκαετίας του 80 και νομίζω ότι ξέρετε ακριβώς τι σημαίνει αυτό. Προς το παρόν ακολουθεί η Δώρα Δαβίδου μέχρι και τις 7. Εγώ ήμουν ο Γιάννης Δημητρούδης. Αυτή ήταν η εκπομπή Μηχανή Αναζήτησης. Βαγγέλης Καπετάνου σήμερα μαζί μας στον ήχο. Μέχρι αύριο που θα τα ξαναπούμε. Καλή συνέχεια.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Jukebox με τη Δώρα Δαβίδου. Καθημερινά στον 958 της ΣΕΡ 3.

Καλησπέρα σε όλες και όλους. Είμαστε ζωντανά στο 958, το πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ3. Η Δώρα Δαβίδου είναι στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και τις επιλογές της μουσικής. Ο Ηλίας Σταμπουλής ρυθμίζει τον ήχο που ακούμε. Μας ακούτε από τα ραδιόφωνά σας από την συχνότητα του 958. Μας ακούτε και διαδικτυακά από την πλατφόρμα της ΕΡΤΕΚΟ. Εκεί βρίσκεται το 958 για ζωντανή διαδικτυακή ακρόαση, αλλά και για επανακρόαση παλιότερων εκπομπών. 2313-338-456 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας για την επόμενη περίπου μία ώρα που θα είμαστε μαζί. Υπάρχει δυνατότητα επικοινωνίας στο Viber με γραπτό και δωρεάν μήνυμα στον αριθμό 6930-07-8291. Με τα ακουστικά στο τρένο ανοίξαμε το σημερινό jukebox, ξεκινήσαμε τη σημερινή εκπομπή, ένα τραγούδι του Παν Παν, του Παναγιώτη Πανταζόπουλου δηλαδή, ο οποίος χρησιμοποιεί ηλεκτρονικούς ήχους από την αρχή της πορείας του έως και σήμερα. Νομίζω πως ο Παν Παν είναι από τους καλύτερους εκπροσώπους της σύγχρονης pop σκηνής, είναι μουσικός, είναι κομίστας, εμπνέεται από το σύγχρονο αστικό τοπίο και αν εστιάσουμε λίγο περισσότερο βασίζει τη μουσική του και τα κομμάτια που γράφει σε ηλεκτρονικούς ήχους, σε synthesizers, σε low-fi beats και σε στίχους που μοιάζουν, αποτελούν μέρος των soundtracks της καθημερινότητάς μας. Και με τον Παν Παν θα συνεχίσουμε το αφιέρωμα που είχαμε ξεκινήσει στην ελληνική ηλεκτρονική μουσική. Σήμερα είναι η 7η εκπομπή, το 7ο επεισόδιο που θα εστιάσουμε στους ήχους αυτούς. Στις προηγούμενες εκπομπές, οι οποίες βρίσκονται στην πλατφόρμα της ΕΡΤΕΚΟ διαθέσιμες για ακρόαση ή επανακρόαση, είχαμε αναφερθεί στις δεκαετίες του 80, του 90 και του 2000. Φτάσαμε έως το 2010 περίπου, κάνοντας μια αναδρομή για το πώς διαμορφώθηκε όλος αυτός ο ηλεκτρονικός ήχος μέσα στα χρόνια. Αναφερθήκαμε σε συνθέτες, σε μπάντες και σε παραγωγούς που ασχολούνται με τη μουσική αυτή και όλη την εξέλιξη της τεχνολογίας, της μουσικής τεχνολογίας. Στη σημερινή εκπομπή θα ακούσουμε πρόσφατες κυκλοφορίες, κάποια κομμάτια που κυκλοφόρησαν το τελευταίο διάστημα. Θα ακούσουμε και κάποια παλιότερα, κυρίως κάποιες ηλεκτρονικές διασκευές σε κομμάτια αγαπημένων συνθετών. Προς το παρόν θα ακούσουμε ακόμα κάτι από τον Παν Παν. Θα ακούσουμε με τη συμμετοχή της Ναλίσα Γκριν στα φωνητικά, «Είναι η αγάπη».

Είναι η αγάπη. Ακούσαμε από την υπεραστική μουσική του Παν Παν, το άλμπουμ δηλαδή που κυκλοφόρησε πριν ένα χρόνο περίπου, λίγο πριν έρθει ως συνέχεια η υπεραστική μουσική του. Και νομίζω πως μαζί με τον Παν Παν, ένας άλλος πολύ καλός εκπρόσωπος της καλής ελληνικής pop είναι ο Μεσχέ Μινιμάλ, ο οποίος χρησιμοποιεί και αυτός ηλεκτρονικά στοιχεία στα κομμάτια του και έχει επιρροές από την ηλεκτρονική σκηνή, ιδιαίτερα στις πρώτες του δουλειές. Στις προηγούμενες εκπομπές αναφερθήκαμε στους πρώτους αγγλόφωνους δίσκους που κυκλοφόρησε ο Μεσχέ Μινιμάλ. Σήμερα θα ακούσουμε κάτι από το High Times, το άλμπουμ που κυκλοφόρησε το 2015. Θα ακούσουμε το αγγλόφωνο και επίκαιρο Summer Lovers.

Η Free Level είναι το ντουέτο που σχηματίστηκε στις αρχές της δεκαετίας του 80 στην Αθήνα από τον κιθαρίστα και συνθέτη Γιώργο Θοδωράκη και το ιδρυτικό μέλος των Sharp Ties, Πέτρο Σκούταρη. Στον Γιώργο Θοδωράκη έχουμε αναφερθεί στις προηγούμενες αφιερωματικές εκπομπές για την ελληνική ηλεκτρόνικα και ακούσαμε μέρος της δουλειάς του από τη δεκαετία του 80 και του 90. Το 2019 κυκλοφόρησε το Bluegrass, ένα σπάνιο EP το οποίο περιλαμβάνει ηχογραφήσεις από τους Free Level από την διετία από το 1983 ως το 85, όπου οι Bluegrass πειραματίζονται με σύνθια και ηλεκτρικούς και ηλεκτρονικούς ήχους και εμείς θα ακούσουμε από εκείνες τις πρώτες τους ηχογραφήσεις, τον Ήλιο.

Κάθε τρελό παιδί. Ακούσαμε από την Έλλη Πασπαλά σε μια ηλεκτρονική διασκευή του Κωνσταντίνου Β' στο τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκη. Το 2003 κυκλοφόρησαν τα Transformations, η δουλειά όπου ο Κωνσταντίνος Β' πειράζει με ηλεκτρονικά μέσα 15 τραγούδια του Μάνου Χατζηδάκη. Ουσιαστικά θα μεταμορφώνει, όπως λέει και ο τίτλος του δίσκου, και δημιουργεί έτσι ο Κωνσταντίνος Β' στη δουλειά αυτή ένα καινούριο έργο ηλεκτρονικής μουσικής που βασίζεται στην μουσική του Μάνου Χατζηδάκη. Κάτι παρόμοιο γίνεται και στο άλμπουμ του 2014 Playing with Melina, όπου 20 χρόνια μετά το θάνατο της Μελίνας Μερκούρη, καλλιτέχνες της ηλεκτρονικής μουσικής επαναπροσδιορίζουν κομμάτια της Μελίνας και δημιουργούν κάτι εντελώς καινούριο.

όταν συμβεί στα Πέριξ. Ακούσαμε στην εκδοχή του Kid Loco από τον δίσκο Playing with Melina, όπου διαφορετικοί καλλιτέχνες πειράζουν και δημιουργούν εκ νέου τραγούδια που έχει ερμηνεύσει η Μελίνα Μερκούρη. Η πρώτη γαλλόφωνη εκδοχή του τραγουδιού είχε ηχογραφηθεί από την Μελίνα Μερκούρη σε δίσκο που κυκλοφόρησε το 1974. Και εμείς ακούσαμε δύο παραδείγματα από δίσκους, το Transformations του Κωνσταντίνου Βίτα και το Playing with Melina, όπου πολύ γνωστά κομμάτια αγαπημένων συνθετών μιξάρονται, αναδημιουργούνται με τη χρήση της μουσικής τεχνολογίας και παράγουν κάτι καινούριο. Είναι πάρα πολλά τα remix, εκατοντάδες ηλεκτρονικές διασκευές που γίνονται σε κομμάτια τα τελευταία χρόνια. Δεν ξέρω και τι ακριβώς εξυπηρετούν όλα αυτά τα remix και τι καλλιτεχνικό αποτέλεσμα παράγουν. Εμείς δεν θα σταθούμε σε τέτοιες διασκευές. Νομίζω πως αξίζει όμως να ακούσουμε κάτι από τους Stereomatic και τους Creative Electronic Orchestra, οι οποίοι δημιουργήθηκαν το 2004 από τον Κωνσταντίνο Αποστολόπουλο ή αλλιώς τον Lenoir. Εκείνη τη χρονιά οι Stereomatic κυκλοφόρησαν ηλεκτρονικές διασκευές σε τραγούδια από το νέο κύμα. Ακολούθησαν παρόμοιες διασκευές σε τραγούδια του Μίμη Πλέσα και του Μίκη Θεοδωράκη. Εμείς θα ακούσουμε μια καινούργια κυκλοφορία από τους Stereomatic και τον Lenoir. Θα ακούσουμε το Νοσταλγό Ακόμα. Νοσταλγό Ακόμα, αυτά που ζήσαμε μαζί, που είναι ένα σουρεαλιστικό ηχητικό ταξίδι που μοιάζει με ξεχασμένο ελληνικό τραγούδι της δεκαετίας του 30, παιγμένο μέσα από ένα φθαρμένο γραμμόφωνο, μέσα σε ατμόσφαιρα ηλεκτρονικής μουσικής. Νοσταλγό Ακόμα.

Ήταν η Stereomatic και ο Lenoir στο νοσταλγό ακόμα το καινούριο τους single που κυκλοφόρησε πριν λίγους μήνες. Θα ακούσουμε τώρα τη Σίλια Κατράλη, η οποία είναι μια νέα δημιουργός που πειραματίζεται με διάφορα είδη. Θα την ακούσουμε στον Ορίζοντα.

Ακούσαμε ακόμα έναν ορίζοντα, δεύτερο στη σειρά κομμάτι με τον ίδιο τίτλο. Αυτή τη φορά ήταν ο ορίζοντας της Billy Clark, μιας ακόμα νέας δημιουργού που χρησιμοποιεί την ηλεκτρονική μουσική ως μέσο έκφρασης, βάζοντας και κάποια παραδοσιακά στοιχεία στα κομμάτια της. Παραμένουμε στην ελληνική ηλεκτρόνικα και θα ακούσουμε ακόμα μια περίπτωση στο πώς μπορεί να συνδυαστεί με παραδοσιακά όργανα. Θα ακούσουμε το Βάμος, ένα από τα καινούργια κομμάτια της Γεωργίας Νταγάκη, η οποία καταργεί τους περιορισμούς και ενώνει τον ήχο της κριτικής λύρας με τον ρυθμό και τα beat της ηλεκτρονικής μουσικής.

Ήταν η Γεωργία Νταγάκη στην κριτική λύρα και στο κομμάτι που έχει τον τίτλο «Βάμος». Η Γεωργία Νταγάκη έχει στραφεί τα τελευταία χρόνια στην ηλεκτρονική σκηνή και συνδυάζει όλο αυτόν τον ήχο και το ρυθμό με τη λύρα της. Και αυτός ο ήχος μας δίνει την αφορμή να θυμηθούμε ένα παλιότερο κομμάτι του Άλεξ Καβαδίας, ο οποίος συνεργάζεται με τον Ψαραντώνη και έχουν δημιουργήσει ένα πολύ ιδιαίτερο ντουέτο και ανατρεπτικό ντουέτο, το οποίο και θα ακούσουμε και είναι «Η Επιστροφή».

Ακούσαμε την επιστροφή από τον Ψαραντώνη και τον Άλεξ Καβαδίας και θα σας αποχαιρετήσουμε για σήμερα με ακόμα ένα ντουέτο ηλεκτρονικής με μουσικής του Skip Sally in Athens. Θα ακούσουμε ένα καινούριο κομμάτι που κυκλοφόρησαν πρόσφατα. A Flower and a Waterfall είναι ο τίτλος του, αγγλόφωνο είναι το κομμάτι αυτό. Θα συνεχίσουμε τις εκπομπές αυτές τις αφιερωματικές στην ελληνική ηλεκτρονική μουσική. Ήταν το Jukebox με τη Δώρα Δαβίδου στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και τις επιλογές της μουσικής. Ο Ηλίας Ταμπουλής ρύθμισε και φέρω τον ήχο. Καλή συνέχεια.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Δυο μάτια μοναχά απόψε η νύχτα. Πικρό χαμόγελο, μαχαίρι, κοφταρό. Στιγμές που πάλεψαν σκληρά με την ψυχή μου, κάτρα κινήσανε στο μέσα μου κενό. Είναι η αγάπη σου φωτιά και με κυκλώνει. Μες στα λευκά σου δάχτυλα του κόσμου η προσταγή.

μου περιπλανιέμαι στον δικό σου ουρανό. Ένα λεπτό για μένα σου ζητάω, μήπως και ενώσω τη ζωή μου τον ιστό.

κλασικό πρωινό. Στον 958 της ΕΡΤ 3. Επιμέλεια μουσικής Μαρία Βλαχοπούλου.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Κλασικό πρωινό στον 958 της ΕΡΤ 3. Επιμέλεια μουσικής Μαρία Βλαχοπούλου.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Κλασικό πρωινό. Στον 958 της R3. Επιμέλεια μουσικής Μαρία Βλαχοπούλου.

0: Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος διοργανώνει θεατρικά εργαστήρια για όλες τις ηλικίες. Τμήματα βρεφικά, παιδικά, εφηβικά, ενηλίκων και δωρεάν για άτομα με αναπηρία. Στο Βασιλικό Θέατρο, στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών και στη Μονή Λαζαριστών. Μάθε περισσότερα στο 2315 200 029.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
2: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
3: Ο 958 θυμάται ημερομηνίες που άφησαν ιστορία με τον Γιάννη Παπαδόπουλο. 3 Σεπτεμβρίου και σήμερα γιορτάζει ο Άνθιμος, η Αριστεία, η Αρίστη, ο Πολύδωρος και ο Φίβος. Χρόνια σας πολλά. Το 1843 στην Ελλάδα ξεσπάει η επανάσταση της 3 Σεπτεμβρίου που ανάγκασε τον βασιλιά Όθωνα να παραχωρήσει το ελληνικό λαό σύνταγμα. Το 1568 γεννιέται ο Αντριάνο Μπιανκέρι, Ιταλός συνθέτης, μουσικός, θεωρητικός και ποιητής της ύστερης αναγέννησης. Το 1929 ανατέλει το αστέρι της μεγάλης ηθοποιούς μας, της Ειρήνης Παπά. Συμμετείχε σε σημαντικές διεθνείς παραγωγές όπως τα Κανόνια του Ναβαρόνε, ο Αλέξης Ζορμπάς και το Ζήτα. Το 2000 τιμήθηκε με τον τίτλο Γυναίκα της Ευρώπης και το 2009 με το Χρυσό Λέοντα Μπιενάλε του Θεάτρου της Βενετίας. Απεβίωσε το 2022 σε ηλικία 93 ετών. Το 1883 απεβίωσε ο Ιβάν Τουργένεφ, Ρώσος ποιητής και θεατρικός συγγραφέας, άφησε πίσω του σπουδαίο έργο, αλλά στην ιστορία έμεινε ότι προσκάλεσε σε μονομαχία τον Τολστόη. Το 1983 φεύγει από τη ζωή νικημένη από τον καρκίνο η σπουδαία Έλλη Λαμπέτη, τα πιο θλιμμένα μάτια του ελληνικού κινηματογράφου όπως την αποκαλούσαν. Το πραγματικό της όνομα ήταν Ελένη Λούκου. Μετά το χωρισμό της με τον Μάριο Πλωρίτη γνώρισε τον Δημήτρη Χόρν και μαζί έγραψαν μια από τις πιο λαμπρές σελίδες στην ιστορία του ελληνικού θεάτρου και κινηματογράφου και υπήρξαν αγαπημένο ζευγάρι στη ζωή και στη σκηνή. Το 1991 φεύγει από τη ζωή ο Ιταλός Φρανκ Κάπρα που ανάγκασε το Χόλιγουντ να υποκληθεί στο ταλέντο του πίσω από την κάμερα. Σκηνοθέτησε τεράστιες επιτυχίες και κέρδισε 3 φορές βραβείο Όσκαρ. Φημίζεται κυρίως για τις κλασικές του κομμωδίες όπως το Συνέβη μια νύχτα, ο Πρίγκιπς των Δολαρίων, ο Κύριος Σμιθ πάει στην Ουάσιγκτον και το Μια υπέροχη ζωή. Το 2006 το ελληνικό θέατρο αποχαιρετά τον Γιώργο Θεοδοσιάδη, Έλληνα σκηνοθέτης και δάσκαλος του θεάτρου, ένας από τους πρώτους που δίδαξε στο ελληνικό κοινό το σύγχρονο αγγλόφωνο θέατρο. Το 2012 πέθανε ο Μάικλ Κάρκ Ντάγκαν, ο καλοκάγαθος γίγαντας από την ταινία «Πράσινο μήλι», για την οποία κέρδισε και υποψηφιότητα για Όσκαρ. Το 2009 γίνεται η κηδεία του Μάικλ Τζάκσον με μόνο 200 παρευρισκόμενους μετά από επιθυμία της οικογένειας. Χιλιάδες κόσμο όμως άφησαν φαναράκια και άναψαν κεριά στην τελευταία του κατοικία. Την ίδια χρονιά, η βασίλισσα της Pop Madonna ολοκληρώνει την περιοδία της σε Αμερική και Ευρώπη με έσοδα 408 εκατομμύρια δολάρια. Ήταν μερικές στιγμές μόνο στην ιστορία του πολιτισμού από τον 958 και τον Γιάννη Παπαδόπουλο.

0: 58FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.
1: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο, αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Στα πρωινά του 958, τώρα η Εύη Καρκίτη. Αμέσως μετά ο Γιώργος Τούλας. Και στη συνέχεια η Αναστασία Γρηγοριάδου.

Λοιπόν, είναι μία εγκατάσταση η οποία απλώνεται σε 8 διαφορετικές οθόνες. 84 κρυμμένα ηχεία κατευθύνουν τον ήχο από διαφορετικά σημεία του χώρου. Προβολή μιας ταινίας 25 λεπτών. Το θέμα της είναι 800 φωτογραφίες, ανάμεσά τους σπάνιες και ανέκδοτες φωτογραφίες από 2 δεκαετίες καριέρας του David Bowie. Που όλα αυτά στη Βενετία, όχι στο πλαίσιο του φεστιβάλ, συνοδεύουν την προβολή 12 τραγούδια, η αφήγηση του φωτογράφου Dennis O'Regan και πρωτότυπη μουσική από τον Mike Garson, ο πιανίστας με τον οποίο συνεργάστηκε έτσι και αλλιώς ο Bowie. Ο O'Regan, λέει το story, δεν συνάντησε τον Bowie πίσω από μια επαγγελματική φωτογραφική μηχανή, δεν ήταν αυτό ακριβώς, τον συνάντησε στην πλατεία ενός θεάτρου 1973. Είχε παρακολουθήσει ο τυχερός την τελευταία συναυλία του Ziggy Stardust στο Hammersmith, όπου ο David Bowie εγκαταλείπει για πάντα τη φιγούρα του Ziggy, άσχετα που ο πολιτισμός μας δεν μπόρεσε αυτό ποτέ να το ξεχάσει, και 10 χρόνια μετά βρισκόταν μαζί του στην παγκόσμια περιοδία Sirius Moonlight, αυτή τη φορά όμως ως επίσημος φωτογράφος του, και τον ακολούθησε ξανά στις περιοδίες 1987 και 1990. Υπάρχει μια φωτογραφία του David Bowie την οποία τη βλέπω για πρώτη φορά. Είναι απίστευτο πως ένα από τα πιο πολυφωτογραφημένα είδωλα του 20ου και 21ου αιώνα, ο οποίος τροφοδότησε και εγώ δεν ξέρω πόσες λήψεις, υπάρχουν ακόμη φωτογραφίες του που δεν έχουμε δει. Τον βλέπω λοιπόν στην Μπαγκόγκ πάνω σε μια βάρκα το 1983, ναι, είναι η εποχή του Sirius Moonlight, είναι μια έκθεση που άνοιξε χθες στη Βενετία και θα διαρκέσει μέχρι νομίζω και τα τέλη του Νοεμβρίου. Δεν ξέρω αν θα είστε από τους τυχερούς που θα περάσουν από τη Βενετία αυτό το διάστημα, δεν χάνεται. Ολίγη κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών, στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της Ερτρία, Νίκος Κακαρίκος, ο πραγματικός, ο αυθεντικός, είναι μαζί μας στον ήχο, Εύη Καρκίτη στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Και μια δυσάρεστη είδηση, στα 70 της πέθανε η μεγάλη φωνή της τζαζ, Κασάνδρα Βίλσον. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι.

Λοιπόν, είμαστε εδώ. Ολίγη κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ. Υπάρχουν άνθρωποι λοιπόν σαν την Κασάνδρα Βίλσον και υπάρχουν και άνθρωποι, ας πούμε, σαν τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος προτείνει τα στενά του ορμούς να ονομαστούν σε στενά Τραμπ. Γιατί το κάνει? Για μπορεί κανείς να φανταστεί, να το σχολιάζει κανείς, να ρίχνει λάδι στη φωτιά και ενδεχομένως να υπάρχουν και κάποιο κρυφή στόχοι. Δεν αποκλείεται βέβαια να το κάνει έτσι και από καθαρό παιδικό πείσμα, ας πούμε. Δεν υπάρχει τίποτα ωραίο στην παιδικότητα, γιατί κάποιοι λένε να σώσουμε το παιδί μέσα μας. Όχι, αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να μεγαλώσουμε το παιδί που υπάρχει μέσα μας και αυτό το παιδί να το μεγαλώσουμε ωραία. Και υπάρχουν και άνθρωποι σαν την Κασάνδρα Βίλσον με όλες αυτές τις απρόσμενες επιλογές τραγουδιών. Βέβαια, η Κασάνδρα Βίλσον, τουλάχιστον από ένα σημείο και έπειτα στην καριέρα της, έγραφε και δικούς της στίχους και δική της μουσική, δικά της τραγούδια. Μια πολύ ενδιαφέρουσα φωνή από τον Μισισιπή και μάλιστα οι μουσικογραφιάδες πάντοτε έλεγαν για την Κασάνδρα Βίλσον πως αυτό το ιδίωμα του Μισισιπή άφησε ένα πολύ βαθύ αποτύπωμα μέσα στη βραχνή φωνή της. Από τις πολύ σημαντικές παρουσίες στον κόσμο της τζαζ, αν και η ίδια προσδιοριζόταν απλά ως μουσικός, και μάλιστα λένε αρκετοί πως αυτό το πράγμα το οποίο υιοθέτησε, δηλαδή αποδίδοντας με το δικό της τρόπο, ας πούμε, τα αγούδια τα οποία για παράδειγμα έγραψαν άλλοι, είναι φανταστική όταν λέει, ας πούμε, το Harvest Moon του Neil Young, αλλά και στα δικά της κομμάτια, ο γενέθλιος τόπος έρχεται για να επισφραγίσει αυτές τις ερμηνείες. Βέβαια, μιλάμε τώρα για ένα πρόσωπο το οποίο υπήρξε support σε συναυλίες του Miles Davis και του Wynton Marsalis και ανακοινώθηκε ο θάνατός της χθες από δημόσιο φορέα, από έναν ιατροδικαστή. Δυστυχώς δεν γνωρίζουμε ακόμη την αιτία. Μπορεί κανείς να ακούει την Κασάνδρα Βίλσον κάνοντας πολλά και διαφορετικά πράγματα μέσα στη μέρα του. Είναι 8 και 18 πρώτα λεπτά, είστε συντονισμένοι στο 9.58, είναι 3 Σεπτεμβρίου, είναι ένα βροχερό, δηλαδή τώρα μια χαρά είναι ο καιρός έξω, τέλος πάντων είναι μια ημέρα η οποία τη χαρακτηρίζει η αστάθεια. Είμαστε εδώ με τον Νίκο Κακαρίκο, τον πραγματικό και τον αυθεντικό, Εύη Καρκίτη στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής, 23 13 33 84 56, τη διάθεση σκέφτεται το πρωινό, αγαπημένη συνάδελφος Αλέκα Κοκοζίδου μας στέλνει φιλιά φορώντας το ωραιότατο ροζ μπλουζάκι της. Το χρώμα αυτό το λατρεύω, δεν είμαι κάπως του πινγκ, αλλά αυτό είναι ένα πινγκ που είναι κάπως ψαγμένο. Πινγκ έχει κάτι το σακεντέλικο, ας πούμε, στο βάθος του και μου αρέσει πάρα πολύ. Εδώ λοιπόν και η Αλέκα, δεν ξέρω το προσέξατε, είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Είμαστε, καθίστε τώρα να δούμε πώς θα μπούμε στην τρομακτική δισιογραφία της ημέρας.

Λοιπόν, έτσι θα μπούμε στην ειδησιογραφία της μέρας με το Train Time του Peter Hamill. Είναι 8 και 24 πρώτα λεπτά και μέσα σε όλα έχουμε και τη διπλωματία της Ταψερή. Ταψερή της Μπαγέ. Νομίζω ότι είναι ένα από τα σημαντικότερα μεσαιωνικά έργα της Ευρώπης και βέβαια χιλιάδες τα θέματα τα οποία αναπαριστώνται με τις 70 περίπου σκηνές της. Ένα μεσαιωνικό κέντημα η Ταψερή απεικονίζει την κατάκτηση της Αγγλίας από τους Νορμανδούς. Είναι επίσης μια ιστορία η οποία, όπως είπε ο Εμμανουέλ Μακρόν, αποτελεί ένα ισχυρό σύμβολο των στενών σχέσεων μεταξύ Γαλλίας και Βρετανίας. Για φαντάσου! Γιατί εντάξει, αυτοί οι δύο έχουν, ας πούμε, τα θέματα τους, τα οποία δεν ξέρω αν είναι αληθινά θέματα, μπορεί και να είναι αληθινά. Εν πάση περιπτώσει υπάρχει αυτό το πολιτισμικό, τέλος πάντων, σύμβολο που εκπροσωπεί η κάθε μία από αυτές τις χώρες και μάλιστα πολλές φορές έχω διηγηθεί για το πώς σε μια καταπληκτική σκηνή του Τζο Λάντι στην ταινία Ολικάνθρωπος στο Λονδίνο, όταν ο νεαρός πρωταγωνιστής, ο οποίος έχει μια σκοτεινή κληρονομιά και τέλος πάντων στην Πανσέλινο γίνεται λυκάνθρωπος και το ανακαλύπτει ξαφνικά σε ένα ταξίδι στην Αγγλία, όπου θέλει οπωσδήποτε να τον κλείσουν στη φυλακή για να μην βλάψει τους συνανθρώπους του, πηγαίνει στην πλατεία Τραφάλγκαρ και αρχίζει να βρίζει το σύμπαν. Βασίλη, λέει, δεν μπορεί, θα τους ενοχλήσω και θα με πιάσουν, μέχρι που κάποια στιγμή ξεστομίζει τη φράση «Ο Σέξπιρ ήταν Γάλλος» και απευθείας τον βουτάνε. Όμως, ακούστε τώρα τι γίνεται με αυτή την Ταψερή, γιατί αυτό το Βρετανικό μουσείο δεν χορταίνει σκάνδαλα, έτσι. Τέλος πάντων, ανοίγει τις πύλες του για τον Πίτερ Τιλ. Θεωρώ πως είναι μικρότερο και δεν θα το έλεγα καν σκάνδαλο. Τέλος πάντων, μπορεί κανείς να φανταστεί ότι μπορεί ο Κάρολος, ο Μακρόν και τέλος πάντων ο Βρετανός Πρωθυπουργός, ο Άντι Μπέρναμ, έχουμε αρχίσει να μην ξέρουμε τα ονόματά τους έτσι που αλλάζουν πρωθυπουργούς σαν τα t-shirt, να το δουν ας πούμε πριν ανοίξουν οι πύλες. Η έκθεση ξεκινάει σε λίγες μέρες, ξεκινάει στις 10 Σεπτεμβρίου. Το ενδιαφέρον δεν είναι απλά ενδιαφέρον. Έχει το σύμπαν λύσα κακιά για να δείτε τα Ταψερή. Καταλαβαίνω ότι είναι από τα σημαντικότερα έργα τέχνης του Μεσαίωνα, το οποίο αφηγείται και μια συγκλονιστική ιστορία. Δηλαδή μπορεί να θεωρηθεί εκτός από ένα έργο τέχνης, να θεωρηθεί και ένα ιστορικό τεκμήριο. Αλλά σας λέω πως αν σας έρθει η όρεξη για Ταψερή και βρεθείτε κατά το Λονδίνο, μην περιμένετε να βρείτε εισιτήρια μέχρι το τέλος του 2026, θα μου πεις δεν μας έμεινε και πάρα πολύ. Παρόλα αυτά, 70 μέτρα μήκος η Ταψερή, όπως σας είπα, αφηγείται την κατάκτηση της Αγγλίας από τους Νορμανδούς και τη μάχη του Χέστινγκς το 1966. Το έργο πιστεύετε ότι κεντήθηκε στην Αγγλία τη δεκαετία του 1070, εδώ και αιώνες φυλάσσεται στη Γαλλία, προφανώς λοιπόν είναι ένα δάνειο, είναι η διπλωματία της Ταψερή, ώστε να στείλουν και ένα μήνυμα παραόξο. Κατά την επίσκεψη λοιπόν, σύμφωνα με τα δελτία τύπου, τα ρεπορτάζ και τα σουμού του, Κάρολος, Καμίλα, Μπερνάρ, η σύζυγός του Μαρί Φρανς Φον Χιλ, Μακρόν, Μπριζίτ Μακρόν, είδαν από κοντά ορισμένες από τις πιο γνωστές σκηνές του έργου, ανάμεσά τους και τη στέψη του βασιλιά Χάρολντ και το θάνατο του στη μάχη, και συμμετείχαν σε μία εκδήλωση από μαθητές από τη Βρετανία και τη Γαλλία, μίλησαν κιόλας, σιγά μην χάσουν την ευκαιρία, και η μεταφορά της Ταψερή στο Λονδίνο είχε ανακοινωθεί από τον Γάλλο Πρόεδρο το 2025 σε μια επίσκεψη, επίσημη επίσκεψη που έκανε στο Λονδίνο. Συνεπώς θα έχει και άλλα τέτοια. Μην νομίζετε ότι αυτό ήταν μια εύκολη ιστορία, με την έννοια το ότι η Ταψερή δεν είναι παίρνω πακετάρο, πληρώνω όλα αυτά τα ανυπολόγιστα για την ασφάλεια. Υπήρχαν τεράστιες ανησυχίες για τη μεταφορά αυτού του έργου, το οποίο είναι ένα κέντημα, να το πούμε έτσι απλά, 900 ετών, είναι ευθραυστότατο, και γι' αυτό λέει στο Λονδίνο η Ταψερή εκτίθεται σε οριζόντια θέση και όχι σε όρθια, κάτι το οποίο το ζήτησαν οι γαλλικές αρχές και οι Γάλλοι συντηρητές, καθώς αυτό θεωρείται ασφαλέστερο για τη σύνεση του υφάσματος. Thank you.

Λοιπόν, είναι 8 και 33 πρώτα λεπτά, ολίγη κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών. Τα data centers, γνωρίζουμε λίγο πολύ τι είναι. Είναι, θα το έλεγα έτσι κάπως χοντροκομμένα και παρακαλώ διορθώστε με αν κάνω λάθος, είναι χώροι του φυσικού κόσμου, τον οποίο ο προορισμός είναι να υποστηρίξουν τις αχόρταγες ανάγκες του ψηφιακού. Είναι δηλαδή ειδικά διαμορφωμένα κτίρια, φιλοξενούν τεράστιους όμως αριθμούς υπολογιστών, servers, συστήματα αποθήκευσης, συστήματα δικτύωσης, προσπαθούν να κρατήσουν ασφαλή τεράστιους όγκους πληροφοριών, φωτογραφίες, βίντεο, αρχεία, ιστοσελίδες και προφανώς εκτελούν πολύπλοκους υπολογισμούς και τρέχουν εφαρμογές και υπηρεσίες διάφορες, ας πούμε. Αρκεί κανείς να δει μια φωτογραφία από ένα τέτοιο διαμορφωμένο κτίριο, το οποίο δεν ξέρω, δεν αποστρέφομαι καθόλου την τεχνολογία. Τη λατρεύω, θα έλεγα. Παρόλα αυτά, οι εικόνες αυτές μοιάζουν να είναι πραγματικά εικόνες δυστοπίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί προφανώς πρέπει να κάνει τέτοιου τύπου πράγματα, σχεδιάζει 7 μεγάλα AI data centers, 200 εκατομμύρια ευρώ η ελληνική συμμετοχή. Υπάρχουν διάφορα χρήματα τα οποία δεσμεύει κάθε χώρα για την κατασκευή όλων αυτών, ας πούμε, των, όπως αποκαλούνται, είναι AI gigafactories σε διάφορα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό που προσπαθεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι να μειώσει την απόσταση που τη χωρίζει από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ας πούμε ότι αυτό είναι ένα ακόμη δείγμα, ένα ακόμη τεκμήριο πως οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρωπαϊκή Ένωση ζουν πια δύο χωριστές ζωές. Όλα αυτά βέβαια, ξέρετε, έχουν διάφορα παρακλάδια, παράγουν διάφορες, ας πούμε, ειδήσεις, έχουν συνέπειες, έχουν καινούργιες προκλήσεις, έχουν οπισθοχωρήσεις. Πάντα είναι καλό να συζητά κανείς με έναν ειδικό που τα γνωρίζει. Πάντως προσπαθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να μειώσει την απόσταση που τη χωρίζει από τις Ηνωμένες Πολιτείες και βεβαίως να πάρει και αυτή μια θέση σε αυτή την ξέφρενη κούρσα που είναι η κούρσα της τεχνητής νοημοσύνης. Και έτσι λοιπόν σχεδιάζει αυτά τα μεγάλα κέντρα υπολογιστικής ισχύως, τα περίφημα data centers, για την εκπαίδευση προηγμένων μοντέλων AI. Δεν είναι όλα τα κράτη-μέλη πρόθυμα να χρηματοδοτήσουν το σχέδιο. Μόνο 18 από τις 27 κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν δεσμευτεί να στηρίξουν αυτά τα AI gigafactories, με τις εθνικές συνεισφορές να φτάνουν περίπου τα 3 δις ευρώ, ανάμεσά τους και η Ελλάδα, η οποία, όπως λέει το ρεπορτάζ, σχεδιάζει να διαθέσει 200 εκατομμύρια ευρώ για ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα. 9 χώρες δεν έχουν αναλάβει αντίστοιχη οικονομική δέσμευση, καθώς ορισμένες κυβερνήσεις δεν θέλουν να επιβαρύνουν περαιτέρω τους ήδη πιεσμένους προϋπολογισμούς τους. Τώρα, αυτά τα AI gigafactories, πόσοι όρια έχουν μπει στη ζωή μας, άντε να χωρέσουν όλα αυτά στο γέρικο κεφάλι μας. Χωράντε να κάνουμε αναγκαστικά, τα παρακολουθούμε. Δεν είναι εργοστάσια με τη συμβατική έννοια. Είναι αυτά εδώ τα τεράστια κέντρα υπολογιστικής ισχύως, εξοπλισμένα με εξειδικευμένα τσιπ και άλλες υποδομές, και υπάρχουν ερευνητές και νεοφυείς επιχειρήσεις που μπορούν να εκπαιδεύσουν τα πολύ μεγάλα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης. Δεν ξέρω αν το έχουμε καταλάβει, αλλά ο κόσμος μας έχει αλλάξει σελίδα. Πραγματικά προσπαθούμε να φανταστούμε ποιος είναι ο κόσμος που θα έρθει. AI βέβαια δεν είναι μόνο τα γλωσσικά μοντέλα για τα οποία κάθε μέρα λέμε τόσα πολλά και με τα οποία κάθε μέρα έχουμε και εμείς, ας πούμε, αυτούς τους ανοιχτούς λογαριασμούς. Η AI βρίσκεται στη ζωή μας εδώ και πάρα πολλά χρόνια και επηρεάζει όλους τους τομείς της ζωής, δημόσιας και ιδιωτικής, όπως δείχνουν τα πράγματα. Έχει πάντως ο πολιτισμός μας αλλάξει σελίδα. Πάντως, αν δει κανείς, ας πούμε, βλέπω αυτή τη στιγμή μια φωτογραφία από Data Center, η οποία κυκλοφορεί στην Google, και είναι αυτό το πράγμα το οποίο το κεφάλι, ας πούμε, το δικό μας, το οποίο διαμορφώθηκε με τις προσλαμβάνουσες του 20ου αιώνα και δίνουμε την υπερμαχάρα της ζωής μας προκειμένου να καταλάβουμε τι στο καλό συμβαίνει στον 21ο, είναι πραγματικά μια εικόνα που αν κάποιος δεν σου εξηγήσει τι βλέπεις, εσύ θα πεις, τι είναι αυτό ρε παιδιά.
Ευτυχώς που κάποιος μας εξηγεί ή τέλος πάντων μας εξηγεί στο περίπου.

Εδώ λοιπόν είμαστε, ολίγη κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών, στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της Ερυτρία, είναι 8.49 πρώτα λεπτά, είναι 3 Σεπτεμβρίου. Ο καιρός έξω καλός ρε παιδιά, τι λέει τώρα ο Χριστίδης που μπήκε μέσα, ή έχει ήλιο, δεν ξέρω για πόση ώρα ακόμη θα τον έχει. Τέλος πάντων, σε όλες αυτές τις άκυρες σελίδες που κυκλοφορούν στα κοινωνικά δίκτυα, ένας περιγράφει τη δεκαετία του 80 και αναρωτιέται κανείς αν πράγματι έχουμε ζήσει στην ίδια εποχή. Αρχίσαμε να πηγαίνουμε σε μπιτσόμπαρα. Τι λες, μωρσή. Να πίνουμε, λέει, σφινάκια καμικάζι. Αϊ, παράτα μας. Να έχουμε walkman. Εντάξει, αυτό το είχαμε. Να φοράμε. Τώρα δεν κάνει να πω και όλα τα brands. Να φοράμε γυαλιά, καταλαβαίνετε πια. Παπούτσια τα οποία τα λέμε σταράκια. Ρολόγια, καταλαβαίνετε ποιο. Να βλέπουμε τόλμη και γοητεία και να παίζουμε Nintendo στην τηλεόραση. Να ακούμε Duran Duran και να διαβάζουμε τον αλχημιστή του Coelho. Έχετε ζήσει σίγουρα στη δεκαετία του 80. Σας παρακαλώ, εξαφανίστε όλες αυτές βλακίες που γράφονται. Όχι τίποτα άλλο. Μεταδίδουν λανθασμένες πληροφορίες. Δεν ήταν... Άσε που... Πάρα πολλά από αυτά δεν αφορούσαν καθόλου έτσι τη δεκαετία του 80. Ο καθένας πλέον γράφει ό,τι θέλει. Και αυτό το πράγμα, ας πούμε, το να βγαίνουν κάποιοι και να γράφουν κάποια κείμενα και καλά νοσταλγίας, ας πούμε, για τις δεκαετίες ή για κάποιες εποχές, το πολιτισμικό τους αποτύπωμα και τέτοιο, όλο αυτό είναι κάτι τόσο ψευδές. Είναι κάτι τόσο άδειο, ας πούμε, σαν ένα στενεκές, ας πούμε, που κάνει θόρυβο στην άσφαλτο. Δεν μπορώ να το πω. Δεν μου αρέσουν καθόλου αυτά τα κείμενα. Είναι απεχθέστατα και κυρίως, ας πούμε, όταν είναι πασπαλισμένα με μία επίπλαστη νοσταλγία, άσε που 100 στις 99% φορές τα γράφουν άτομα τα οποία αυτές τις εποχές δεν τις έζησαν. Ωστόσο αυτό το πράγμα που λέμε νοσταλγία ή κόπωση από κάποια άλλα πράγματα έχουν τέτοιου είδους συνέπειες. Για παράδειγμα διαβάζω πως έχουν επιστρέψει και τα CD που τέλος πάντων εμείς οι φίλοι των βινιλίων ουδέποτε τα αγαπήσαμε, αλλά παρόλα αυτά τα χρησιμοποιήσαμε και έχουμε τη συλλογή μας και τα παίξαμε στα ράδια και όλα αυτά μιλάμε τα ίδια και ακόμη καμιά φορά μπορεί να τύχει να φέρουμε CD. Σπανιότερα όμως βινίλια, έτσι, Νίκο. Ξέρεις τι βινίλια κουβαλούσαμε στα ραδιόφωνα, κόψουμε, σχεζόμασταν. Κοίτα να δεις, αυτά τα χτιστά κορμιά με τόση έτσι ευρωστία δεν στήθηκαν έτσι με τα ψέματα, κουβάλισαν τόνους βινιλίων. Τα CD λοιπόν επιστρέφουν, οι πωλήσεις τους στις ΗΠΑ έχουν εκτιναχθεί σχεδόν στο 60%. Είναι νέα στοιχεία από το πρώτο μισό του 2026 που δείχνει ότι αυτά τα στοιχεία έχουν τέλος πάντων πολύ εντυπωσιακή άνοδο, βεβαίως την ώρα που το streaming παραμένει κυρίαρχο. Παρ' όλα αυτά δείχνει να κινείται πιο αργά. Όλα αυτά, καλά, το βινίλιο είναι και λιγάκι θέμα ιδεολογίας, για να το θέσουμε ας πούμε και έτσι. Υπάρχουν άτομα τα οποία ουδέποτε απέσυραν τα pick-up τους, ποτέ δεν σταμάτησαν τα βινίλια τους και υπάρχει, ξέρετε, και εκείνη η καταπληκτική σκηνή στην ταινία του Friar στον High Fidelity, το οποίο μεταφέρει την ιστορία που είχε γράψει ο Νίκ Χόρμπι σε ένα δισκοπολείο του Σαν Φρανσίσκο, ενώ το βιβλίο του Χόρμπι μιλάει προφανώς για το Λονδίνο, όπου ο Τζακ Μπλακ, ας πούμε, ο οποίος είναι ο πλακατζής, υπάλληλος και περίεργος τύπος του δισκοπολείου, κάποιος ζητά ένα δίσκο των Echo and the Bunnymen, το οποίο το Echo and the Bunnymen πρέπει να ήταν, όπου δεν βγήκε ποτέ σε CD και λέει τώρα εγώ θα σε σώσω. Αυτή είναι, λέει, η μυστική και κρυφή προσφορά τους για όσους δεν πέταξαν τα pick-up τους. Όμως το CD που είναι ένα πράγμα άχαρο, ρε παιδί, δεν ξέρω. Καμιά φορά το βλέπω κρεμασμένο στα μπαλκόνια για να διώχνω τα περιστέρια. Τέλος πάντων, μπορεί κανείς να το έπαιρνε και άδειο και να γράψει, ξέρω εγώ, μουσική δικιά του, όπως κάποτε γράφαμε τις κασέτες. Αυτό ίσως έχει να κάνει με την κόπωση του streaming. Ανεβαίνουν με πολύ ταχύτερο ρυθμό από το βινίλιο, που είναι για τους εραστές, για τους ρέκτες. Είπαμε, είναι άλλο πεδίο. Ας μην συγκρίνουμε ανώμια πράγματα. Το λέω σε αυτούς που γράφουν αυτά τα ρεπορτάζ. Συνεχίζει λοιπόν την πορεία του. Το streaming παραμένει ο απόλυτος κυρίαρχος της αγοράς, κάτι το οποίο
έχει αλλάξει εντελώς το τοπίο της μουσικής βιομηχανίας και στο ίδιο διάστημα τα έσοδά τους στις ΗΠΑ ξεπέρασαν τα 4,5 δισεκατομμύρια δολάρια. Όμως η διαφορά στους ρυθμούς της ανάπτυξης δείχνει κάτι που έχει ενδιαφέρον πέρα από τους αριθμούς. Ότι η μουσική εξακολουθεί να ακούγεται κυρίως μέσα από πλατφόρμες, όμως ένα μέρος του κοινού αναζητά το φυσικό αντικείμενο.

0: ο Γιώργος Δαλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση «Ρεμπέτικο» την 5η 3 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Γης. Μαζί του η Ασπασία Στρατηγού, η Μαριάννα Κατσιμίχα και ο Βασίλης Κορακάκης. Μια βραδιά γεμάτη ψυχή, μνήμες και τα σπουδαιότερα ρεμπέτικα τραγούδια. Γιώργος Δαλάρας, Ρεμπέτικο, 3 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Γης.
1: Χορηγός επικοινωνίας, 958 T-Shirt 3.
2: Εγγένεια αστικής περιοδικής έκθεσης στις αποσκευές της μνήμης. Όταν το μουσείο βγαίνει στην πόλη. Εκθέματα, φωτογραφικό υλικό και μαρτυρίες διασκορπίζονται στη Λεωφόρο Δημοκρατίας στο Ρεόκαστρο ή φαίνοντας την ενεργή ποντιακή προσφυγική μνήμη του τόπου. Θα ακολουθήσει το βιωματικό δρόμενο από τον Πόντο στο Ρεόκαστρο. Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, ώρα 7. Αφετηρία Λεωφόρος Δημοκρατίας, ο Ρεόκαστρο.
3: Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
4: FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.

Εδώ είμαστε, όλη η κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών, στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ, καινούργιες ταινίες στους θερινούς κινηματογράφους και τέλος πάντων στις αίθουσες που

μέχρι αυτή τη στιγμή ανοιχτές, σε λίγο θα ανοίξουν τα πάντα όλα. Παιδιά, τι γίνεται στον Απόλλωνα? Αντρέι Ρουμπλιόφ, Ταρκόφσκι, το Σολάρις. Όταν λέμε δεν έπεφτε καρφίτσα, δεν έπεφτε καρφίτσα. Σήμερα είναι η προβολή στις 9.30 του Αντρέι Ρουμπλιόφ και αναμένεται η ίδια κατάσταση. Είναι ένα φαινόμενο για το αν πράγματι ο χώρος αυτός οθεί τους νεότερους συνεφίλ να πάνε και να δούνε έναν σκηνοθέτη για τον οποίο ενδεχομένως είχαν ακούσει τόσα πολλά. Τώρα βέβαια τα Θεσσαλονικιώπεδα, ας πούμε, μετά από αυτόν τον θρίαμβο, τον περσινό του Απόλλωνα, του Απολλωνάκου όπως το λένε μεταξύ τους, λιγάκι εντάξει έχουν συνηθίσει και μπορούν να κατανοήσουν τι σημαίνει να βλέπω μια ταινία τέχνης, υψηλής τέχνης στο σινεμά, αλλά παρόλα αυτά στα αλήθεια δημιουργείται ένα αστυνομικό φαινόμενο. Και υπάρχουν και άλλα, έτσι. Έρχεται προβολή με Κουροσάβα, οι 7 Σαμουράι, ένα αριστούργημα, το Μίσος, ταινία η οποία πραγματικά τα είχε σπάσει στα μέσα της δεκαετίας του 60, Ματία Κασόβιτς, ή Κασοβίτς τέλος πάντων όπως το λένε κάποιοι, με Βένσαν Κασέλ σε ένα ρόλο. Τέλος πάντων, εγώ αυτή την ταινία για κάποιους λόγους δεν την αγάπησα, αλλά αυτό είναι η προσωπική μου άποψη, δεν είμαι ούτε κριτικός κινηματογράφου, ούτε τίποτα. Αντίθετα, δεν έχει πάει καθόλου καλά, νομίζω ότι δεν υπάρχει πια διαθέσιμο το Καμπ Μίασμα, το οποίο λέει παντού έχει γίνει καλτ και γίνεται κακός χαμός όπου πηγαίνει κόσμος να δει την ταινία με ψεύτικο αίμα πάνω στα ρούχα, βαμμένοι ξέρω εγώ όπως οι πρωταγωνίστριες, και τέλος πάντων όλη αυτή η ιστορία να φέρνουν την ταινία έξω στην πλατεία ας πούμε του σινεμά. Οκ, έχουν φάσει αυτά, τα κοιτώ με πάρα πολύ μεγάλη συμπάθεια. Λοιπόν, στις αίθουσες και στα θερινά σινεμά η πιο πλούσια γυναίκα στον κόσμο, Ιζαμπέλ Υπέρ, Λοράν Λατίφ, Τιερί Κλειφά, σκηνοθετεί μια ταινία στην οποία η Ιζαμπέλ Υπέρ υποδίεται την πλουσιότερη γυναίκα στον κόσμο, η οποία μάλιστα είναι και πρωταγωνίστρια ενός αληθινού διαβόητου σκανδάλου που συγκλώνησε τη Γαλλία, και κάποια στιγμή γνωρίζει έναν κεντρικό και φιλόδοξο φωτογράφο κατά τη διάρκεια μιας φωτογράφησης και ανάμεσά τους γεννιέται μια φιλία απρόβλεπτη, αμφίσιμη και επικίνδυνη. Η ταινία την οποία θα πάμε με φίλες να δούμε τρέχοντας και ελπίζουμε να μην μας βρέξει απόψε, γιατί το παίζει μόνο σε θερινά σινεμά, είναι προφανώς το Fatherland, προφανώς όχι, αλλά τέλος πάντων το περιμένουμε πώς και τι, εξαιτίας της μεγάλης αγάπη μας για τον Τόμας Μαν, Παύλ Παυλικόφσκι, Σάντρα Χούλερ και Χάνς Σικλέρ στο ρόλο, η πρώτη στο ρόλο της Ερικά Μαν και ο Χάνς Ζίσκλερ στο ρόλο του Τόμας Μαν, εστιάζει σε ποια στιγμή της βιογραφίας του Μαν. Ο Μαν ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος τέλος πάντων όταν αφήνει τη Γερμανία πηγαίνει στην Καλιφόρνια όπου ζει σε εκείνη την εξωφρενική έπαυλη. Όπως είναι γνωστό, ο Τόμας Μαν δεν αποστρέφονταν ούτε την πολυτέλεια, ούτε τα χρήματα, ούτε τίποτα από όλα αυτά, και κάποια στιγμή στο αποκορύφωμα του ψυχρού πολέμου, και έχω την εντύπωση ύστερα από πίεση της ίδιας της Έρικας, ξεκινούν ένα ταξίδι επιστροφής. Είναι ένα ταξίδι το οποίο πηγαίνουν σε μια Γερμανία που είναι μια διαφορετική χώρα, ή αν θέλετε είναι μια μη χώρα, είναι ένας ουτόπος την οποία και τη διασχίζουν με ένα πολυτελές μαύρο αυτοκίνητο, είναι μια κατεστραμμένη Γερμανία από τη Φραγκφούρτη που βρίσκεται υπό αμερικανική επιρροή έως τη Βαϊμάρη που βρίσκεται υπό σοβιετικό έλεγχο, και εκεί πέρα ο Τόμας Μαν προφανώς δοκιμάζει ένα άλλο είδος, όχι ακριβώς σοκ, αλλά χρειάζεται να βρει άλλου είδους στοχαστικά εργαλεία. Η ταινία έχει πάρει έτσι και έτσι κριτικές. Υπάρχει κόσμος που τέλος πάντων μιλά για κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Υπάρχει κόσμος που μιλά για μια ταινία που δεν φτάνει τέλος πάντων στο φιλόδοξο στόχο της, καθώς μιλάμε για ένα ταξίδι σε μια χώρα που μπορεί να υπάρχει, που μπορεί να μην υπάρχει ή που μπορεί να είναι μια χώρα η οποία είχε ένα διπλό πρόσωπο. Όλα όμως αλλάζουν όταν η ματιά είναι τα μάτια του Τόμας Μαν.
Αν αυτό το έχει βρει ο Παυλικόφσκι, τότε βρισκόμαστε μπροστά σε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον φιλμ. Τέλος πάντων, θα πάμε και θα δούμε. Ας μην μας βρέξει, τόσες μέρες μας έψησε δηλαδή. Σήμερα που θέλουμε να πάμε σινεμά, δείχνει πρόβλεψη για βροχή το απόγευμα, αν είναι ποτέ δυνατόν.

Λοιπόν, είναι 9 και 13 πρώτα λεπτά. Φίλοι με ρωτούν για βιβλία. Επειδή βρίσκομαι πραγματικά πάρα πολύ βαθιά χωμένη μέσα στον κόσμο της Μαργκερίτη Ρουσενάρ, Αδριανού Απομνημονεύματα, είναι ένα βιβλίο το οποίο σε στοιχιώνει, σε στοιχιώνει, σε στοιχιώνει. Δηλαδή, αν περάσει μία ημέρα στην οποία δεν διαβάσω μερικές σελίδες, πραγματικά αισθάνομαι την απουσία της σοφίας και της φωνής του Αδριανού, όπου παρά την παλιακή μετάφραση, γιατί πραγματικά αυτό αριστουργηματικό κείμενο, το οποίο νομίζω πως είναι το απόλυτο φιλοσοφικό μυθιστόρημα, σε πάρει μέσα μαζί του. Χρειάζεται μια μετάφραση σύγχρονη έτσι κι αλλιώς, όμως από τη στιγμή που μπαίνεις μέσα, ακούς πραγματικά στο κεφάλι σου τη φωνή του Αδριανού και τις απόψεις του πάνω σε απίστευτα ζητήματα με έναν τρόπο τον οποίο δεν μπορείς πραγματικά να φανταστείς ότι αυτά τα λέει ο Αδριανός που έχει διατελέσει αυτοκράτορας, όπως ο ίδιος εξομολογείται στον 17χρονο Μάρκο Αυρίλιο, γιατί στην πραγματικότητα είναι μια εξομολόγηση, το κείμενο αυτό έχει συγκεκριμένη απεύθυνση, όπου λέει το ότι υπήρξε αυτοκράτορας ήταν το λιγότερο σημαντικό από όλα όσα έχω κάνει μέχρι σήμερα. Δεν υπάρχει χώρος για τίποτε πραγματικά άλλο, για τίποτε πραγματικά άλλο, με την έννοια του ότι δεν, και μετά δεν ξέρω τι θα μπορέσω να διαβάσω μετά από όλο αυτό, και απορώ πως τόσα χρόνια δεν το είχα κάνει. Πάρα πολλοί από εσάς ξέρω ότι έχετε πολύ μεγάλη αγάπη στο συγκεκριμένο βιβλίο. Ωστόσο, διαβάζω με ενδιαφέρον, γιατί τρέφω απεριόριστη εκτίμηση στον Αργύρη Τσακίρη. Είναι εινολόγος, είναι νομίζω από εκείνους που ελάχιστα καλά, είναι από εκείνους ελάχιστους που γνωρίζουν πραγματικά καλά το τι μπορεί να σημαίνει κρασί. Ο ίδιος εξάλλου έχει και ένα πτυχίο χημείας, έχει πάρει και πτυχία και εινολογίας και αμπελουργίας και οργανοληπτικής δοκιμασίας και έχει περάσει από το Ινστιτούτο Εινολογίας του Μπορντό και έχει διδάξει για πάρα πολλά χρόνια στο τμήμα Εινολογίας και Τεχνολογίας στο ΤΕΗ της Αθήνας, το οποίο ανήκει σήμερα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, και έχει διατελέσει και πρόεδρος της Ένωσης Εινολόγων. Είναι ένα πρόσωπο το οποίο πραγματικά έχει μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα άποψη για όλα αυτά και μου έχει δώσει μια από τις πιο ενδιαφέρουσες, όσο και παράξενες, πρέπει να σας πω, συνεντεύξεις που έτυχε να πάρω ποτέ. Τον έχω παρακαλέσει έκτοτε αρκετές φορές να την επαναλάβουμε, όμως αρνείται σταθερά λέγοντας ότι πια δεν μπορεί να κάνει τέτοια πράγματα. Τέλος πάντων, ελπίζω κάποια στιγμή λυγίσω τις αντιστάσεις του και να συζητήσουμε στο δικό του επίπεδο ζητήματα τα οποία είναι ζητήματα γευσιγνωσίας, αλλά εδώ μιλάμε για γευσιλογία, το οποίο κάνει πραγματική διαφορά. Το καινούριο του βιβλίο με τίτλο «Γευσιλογία» κυκλοφορεί μόνο online και δοκιμάζει ποιότητες. Μην φανταστείτε ότι ο Τσακίρης κάνει απλώς έναν οδηγό. Είναι κάτι πολύ πιο σύνθετο από αυτό, μιλώντας για το νερό, για το τσάι, για τον καφέ, για την μπύρα, το κρασί, τα αποστάγματα, το λάδι, το γάλα, το τυρί, το μέλι, διάφορα φαγητά. Και κάπου λέει κολλάω μέσα σε αυτό και το πουρ. Αν διαβάσει κανείς το εισαγωγικό σημείωμα, κάπου το εξηγεί αυτό. Είναι ένα βιβλίο το οποίο είναι διαθέσιμο. Αξίζει κανείς να γνωρίσει τον λόγο του Αργύρη Τσακίρη. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον πάντως να συζητά κανείς μαζί του για ζητήματα τα οποία είναι ζητήματα που άπτονται τη ζωή του. Ίσως κάποια στιγμή κάποιος να σκεφτεί ότι όλο αυτό, ας πούμε, είναι ένα πλέον πλήρως παροχημένο ευζήν, γιατί σε πάρα πολλές περιπτώσεις ο τρόπος με τον οποίο κάποιοι υπηρετούν μια τέτοιου τύπου δημοσιογραφία θεωρώ πως πράγματι είναι παροχημένη. Ο κόσμος έχει αλλάξει, όμως είναι πολύ διαφορετικό να μιλά για τα ζητήματα αυτά ο κύριος Τσακίρης.

Λοιπόν, 9 και 21, πάμε καλέ μου λένε, εδώ είμαι βρε παιδιά, δεν φεύγω βρε, δεν έχω βάλει γλώσσα μέσα από τις 8. Εδώ πέρα ο Κακαρίκος με δουλεύει. Έχει έρθει και ο Τούλας πρέπει να σας πω, ο οποίος σε λίγο θα μπει στο στούντιο, θα αναλάβει τα ενία, κάνει ζέσταμα αυτή τη στιγμή. Πραγματικά ο Τούλας είναι από τους ανθρώπους που χρειάζεται το ζέσταμα. Λοιπόν, Έμιλι Γουίλσον, όχι γιατί νομίζατε ότι θα ξεφύγουμε, η οποία έβγαλε Αν πέταξε την αναφυλαξία, όταν είδε την Οδύσσια του Νόλαν, ο οποίος Νόλαν και πέταξε την αναφυλαξία, γιατί ο Νόλαν είπε ότι εγώ, τέλος πάντων από τη δική της μετάφραση, στη δική της μετάφραση βασίστηκα, λέει επιστρέφει στο κείμενο, έδωσε συνέντευξη στο Associated Press, έχω φτάσει λέει περίπου στη μέση, όχι λέει παιδιά μου, δεν πρόκειται για διορθώσεις στο παλιό μου κείμενο, αλλά πρόκειται για μια καινούρια μετάφραση, όπου μας εξήγησε πως αυτή τη φορά θα ακολουθήσει μια προσέγγιση που βρίσκεται πιο κοντά στη δική της ηλιάδα. Τι σημαίνει αυτό? Στην απόδοση, στη μετάφραση, απόδοση, όπως θέλετε πείτε το, περισσότερη στίχη από το αρχαίο πρωτότυπο, μεγαλύτερη ελευθερία στο μήκος των λέξεων, κάτι το οποίο, όπως μπορεί κανείς να φανταστεί, εξασφαλίζει και ποικίλους ρυθμούς, και όλα αυτά έρχονται μέσα σε αυτόν τον τρελό απόϊχο, που δεν νομίζω ότι είναι απόϊχο. Συζήτηση μοιάζει για την κινηματογραφική Οδύσσια του Νόλαν να παραμένει ανοιχτή. Ξεκαθαρίζει όμως ότι αυτή η νέα μετάφραση δεν ξεκινά ως απάντηση στον Νόλαν, αλλά επρόκειτο για μια διαφορετική, προσεγγίζει την Οδύσσια με μια διαφορετική μεταφραστική λογική.

Με διώχνουν, πρέπει να σας πω. Εννοείται ότι με διώχνουν. Έρχεται εδώ ο Γιώργος Τούλας, ο Νίκος Κακαρίκος, ο πραγματικός και αυθεντικός. Ήταν μαζί μας στον ήχο, ο Εύη Καρκίτη, στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Αύριο Παρασκευή, λίγο μετά τις 8 και πάλι εδώ. Καλημέρα σας, κυρίες και κύριοι.

Enjoy the silence. Ακριβώς το να μπορείς να απολαύσεις μερικές φορές τη σιωπή. Δεν ανάγκη να μιλάς πάντα. Μερικές φορές χρειάζεται να ακούς κιόλας. Να ακούς πρώτα τις δικές σου σκέψεις, τις σκέψεις των άλλων, να παρατηρείς τριγύρω. Να ακούς και τους θορύβους. Γιατί οι θόρυβοι είναι καθοριστικοί καμιά φορά του τι συμβαίνει. Ας πούμε προχθές το βράδυ που ρίξε μια ξαφνική βροχή, κανένα τεταρτάκι αργά τη νύχτα, ξέρω εγώ 3-4 η ώρα. Ξύπνησα από τον ήχο της βροχής και μετά αντανακλαστικά ακολούθησε ο ήχος του ελάχιστου βρεμένου χώματος που υπήρχε στη γειτονιά. Δεν υπάρχει πια χώμα πουθενά, έχει σκεπαστεί όλο από τσιμέντο, αλλά κάπου βρήκε χώμα το νερό και το έκανε να μοσχοβολήσει εκείνη τη μυρωδιά της ανακούφισης όταν πέφτει το νερό στο χώμα το κατά καλό καιρό. Είναι εδώ τώρα μαζί μου ο Νίκος Κακαρίκος στον ήχο που φτάνει στα αυτιά σας. Είμαι ο Γιώργος Τούλας και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 11 στον 958 της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Να πούμε ότι οι τρόποι επικοινωνίας είναι πολύ πολύ συγκεκριμένοι, δεν χρειάζεται να ψάχνεστε. Ή θα πάρετε τηλέφωνο 2313-338-456 ή θα στείλετε SMS 958 κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160 ή το Viber που είναι κούτρα 6930-078-291. 6930-078-291. Πάμε.

Λοιπόν, σε σχέση με αυτό που σας έλεγα από προχθές τη νύχτα μετά από μια σύντομη βροχή, η μυρωδιά του χώματος ήταν έντονη και ήταν ωραίο πράγμα. Ο άνθρωπός μου εδώ πέρα, ο οποίος ευτυχώς που υπάρχουν και μερικοί που τα ξέρουν και μας τα εξηγούν, μου λέει: η ουσία που μυρίζουμε όταν πέφτει η βροχή στο χώμα λέγεται γεωσμήνη. Οι επιστήμονες, λέει, την ονόμασαν από το ελληνικό οσμή της γης. Παράγεται από βακτήρια που ζουν στο έδαφος και γι' αυτό πρέπει να υπάρχει χώμα και μάλιστα υγιές για να το μυρίσεις. Σε αυτή τη γωνιά, λοιπόν, των ορίων ανάμεσα στο Δήμο Θεσσαλονίκης και το Δήμο Καλαμαριάς, προψές το βράδυ, κάπου βρέθηκε αυτή η γεωσμήνη και κάπως για λίγο έμοιαζαν τα πράγματα όπως παλιά.

Δεν υπάρχει μέρα που να μην κάνει κάτι ο Μαμντάνη και να μας εκπλήξει ευχάριστα. Η καινούργια του πρωτοβουλία έχει να κάνει με την τεχνητή νοημοσύνη στα σχολεία της Νέας Υόρκης. Παίρνει εντυπωσιακά περιοριστικά μέτρα για τους μαθητές των δημοτικών και των γυμνασίων και γενικά μπαίνει στη διαδικασία να τσεκάρει το πώς λειτουργεί όλο αυτό με το ίντερνετ και τους εφήβους και φυσικά την τεχνητή νοημοσύνη. Ξεκινάει πιλωτικά προγράμματα και παρεμβαίνει βάζοντας ιεραρχήσεις και αναγνωρίζοντας τα καλά της τεχνητής νοημοσύνης. Δεν κάνει δηλαδή κάτι αφοριστικό, απλά κάνει αυτό που θα έπρεπε να κάνει ο καθένας που νοιάζεται, ας πούμε, για τα παιδιά, για τους, για την εξέλιξή τους και τα λοιπά. Κάτι που δεν κάνει κανείς εδώ. Ο άνθρωπος αυτός δεν φοβάται να τα βάλει με όλους τους κολοσσούς, με όλα τα συμφέροντα, με κάθε τι το οποίο είναι παντοδύναμο, αν είναι για το καλό της πόλης του. Νομίζω δεν έχουμε ξαναδεί κάτι αντίστοιχο τις τελευταίες δεκαετίες.

Η δύναμη της παρέμβασης, η τόλμη μπροστά στην ατολμία, το παράδειγμα, όπως είναι η περίπτωση του Ζωράν Μαμντάνι, είναι κάτι που χρειάζεται απίστευτα πολύ ο κόσμος αυτήν τη συγκεκριμένη στιγμή που βιώνουμε. Μια στιγμή παραίτησης, φόβου, εγκατάλειψης. Ο φόβος ειδικά είναι κάτι το οποίο το κουβεντιάζουμε πολύ τον τελευταίο καιρό. Τι κάνει τους ανθρώπους να φοβούνται τόσο πολύ, ρε παιδί μου? Γιατί φοβούνται πάρα πολύ όλοι. Δηλαδή φοβούνται μη χάσουν τη δουλειά τους, μη και εγώ δεν ξέρω τι. Δεν χρειάζεται να είναι κανείς τόσο φοβικός. Okay, καταλαβαίνω ότι υπάρχουν παρεμβάσεις πάντα, ότι μπαίνει ο κόσμος σε μια διαδικασία να φυλάγεται. Όμως αν δεν βγει κάποιος μπροστά αυτή τη στιγμή, κάποια πράγματα να τα σταματήσει, τα οποία είναι βάρβαρα, τα οποία είναι εξαιρετικά επικίνδυνα για την καθημερινότητα των ανθρώπων, για το δημόσιο βίο του κτλ. Αν κάποιος δεν ανοίξει το δρόμο να μπει ένα φρένο σε αυτή την ασυδοσία, τότε ποιος θα το κάνει? Δεν καταλαβαίνω. Χρειάζεται πάντα κάποιοι να είναι αυτοί που ανοίγουν τους δρόμους. Και ο Μαμντάνι είναι μια τέτοια περίπτωση. Μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: το 49ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά. Αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 49ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη δράμα. Welcome home.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 της ΕΡΤ3.
2: Έχουμε και λέμε, ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό σωματείο, Κηβωτός Αλεξανδρούπολης.

Λοιπόν, να πω μια καλημέρα από τα Viber στον Ιωάννη, ο οποίος έστειλε ένα βίντεο από την πλημμυρισμένη Αιτωράχη χθες, στον Νικόλο και κυρίως στον Γιώργο, ο οποίος ακούει άπειρα χρόνια όπως λέει και διαβάζει, αλλά δεν είχε στείλει μέχρι τώρα και έστειλε σήμερα που παίξαμε Van Morrison, διότι η αρχή του κόσμου είναι ο Van Morrison, μετά έρχονται όλα τα υπόλοιπα. Ζωή Μούσχη τώρα στον ήχο, τι τιμή είναι αυτή. Γιώργος Τούλας στο μικρόφωνο μέχρι τις 11, 23, 13, 3, 38, 4, 56, 9, 58 και ενώ καλημέρες αποστελεί στο 54, 160, και Viber που στέλνετε βιντεάκια, φωτογραφίες, τραγουδάκια, ό,τι θέλετε, 6, 9, 30, 0, 78, 2, 91.

Μεγαλύτερος και από τη ζωή, μεγάλη έκφραση αυτή. Για πόσους ανθρώπους μπορείς να το πεις αυτό το πράγμα στην πραγματικότητα, ότι είναι larger than life? Ελάχιστοι. Και όσο πάνε τα χρόνια, λιγοστεύουν. Και δεν είναι θέμα νοσταλγίας. Απλά βλέπεις τη συνολική εικόνα του άλλου, τις εκπτώσεις που κάνει, τις αποφάσεις που παίρνει, τις κινήσεις με τις οποίες κινείται, και μετά μπορεί να το πεις ότι είναι larger than life.

Είμαστε εδώ και διαβάζω ότι η DSA, ο μεγαλύτερος στην Αμερική οργανισμός ακτιβιστικός και πολιτικός που δεν είναι κόμμα, 100.000 μέλη έχουν σε 50 πολιτείες, αποφάσισαν, λέει, να στηρίξουν την υποψηφιότητα της Νίθια Ράμαν για δήμαρχο του Λος Άντζελες. Στον αστερισμό του Μαμντάνι, η μία μετά τις άλλες μεγάλες αμερικάνικες πόλεις μπαίνουν στη διαδικασία να αποφασίσουν να ψηφίσουν πρόσωπα τα οποία θα αλλάξουν τη μοίρα των πόλεων. Η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Αμερικής με 4 εκατομμύρια κατοίκους γυρίζει το βλέμμα της προς την Νίθια Ράμαν, μια απίστευτη περίπτωση για την οποία σας έχω ξαναμιλήσει, που προέρχεται από τις ρίζες της αγωνιστικότητας και πιστεύει ότι μπορεί να αλλάξει την πόλη της προς το καλύτερο, μια πόλη που έχει τεράστια προβλήματα και δεν είναι η μόνη πόλη η οποία πάει προς τα εκεί, πάει δηλαδή να αλλάξει. Υπάρχει για την δημαρχία της Ουάσιγκτον το φαβορί που λέγεται Janis Louis George, υπάρχει το Denver με την Shorten Lewis, γυναίκες αυτές, έτσι, αλλά και στην Providence ο David Morales είναι φαβορί αυτή τη στιγμή. Ένα κύμα σαρώνει όλη την Αμερική.

Λοιπόν, μαθαίνω ότι είχε πάρα πολύ λάσπη σήμερα, λέει, στο σταθμό από χθες το βράδυ, από την τρομερή σύντομη νεροποντή, στο σταθμό της Μίκρας. Τα έχουμε πει αυτά τα πράγματα, είναι τα ίδια και τα ίδια. Αν δεν γίνει σύντομα μια διαμόρφωση εκεί, ο κόσμος το χειμώνα θα περπατάει μέσα στις λάσπες. Είναι απλά τα πράγματα, δηλαδή δεν χρειάζεται ούτε να τα δραματοποιούμε, ούτε τίποτες απολύτως. Επίσης, επειδή διάβασα σήμερα πως είναι αχάριστοι αυτοί που γκρινιάζουν, γιατί πήγε από 3 λεπτά στα 12 και στα 14 η αναμονή στους σταθμούς Βούλγαρη και Νέα Ελβετία. Εγώ είμαι με αυτή την άποψη. Είναι αχάριστοι, είναι γίδια και πρέπει να γυρίσουν πίσω στο στάβλο από τον οποίο προέρχονται. Ρε, σαν δεν τρεπόμαστε λιγάκι λόγω.

Είμαστε εδώ και βέβαια υπάρχει συνέχεια σε όλο αυτό που έλεγα λίγο πριν για την ταλαιπωρία που ξαφνικά υφίστανται όσοι μένουν στους τελευταίους σταθμούς. Να, η Ζωήτσα εδώ καθόταν και έβλεπε το τρένο να μην φεύγει 8 λεπτά στην Ελβετία με τίποτα όμως, και λέμε, και είχε γεμίσει από βάθρα έτσι, γιατί στα 8 λεπτά γεμίζει, στα 14 ξεχυλίζει, θες σμπρώχτη, όπως το έχω δει στο Τόκιο να γίνεται, που είναι ένας και για να μπουν όλοι μέσα τους μπρώχνουν. Αυτό θα γίνει και εδώ, με το που θα ανοίξουν τα πανεπιστήμια, τα σχολεία και τα λοιπά, και θα μετακινείται άπειρος πληθυσμός. Όταν το τρένο κάνει 12 και 14 λεπτά να φύγει, έχει μαζευτεί ο άπα σύμπας. Καταρχήν θα ξεκινάει γεμάτο. Οι επόμενοι σταθμοί δεν έχουν καμία τύχη, καμία μοίρα να κάτσουν. Οκ. Αχάριστη που λέει.

Λοιπόν, βλέπω το βίντεο με τα τρία αυτοκίνητα που λαμπάδιασαν από εμπρισμό πρωί-πρωί στην Πηλαία. Ένα πήγαν να κάψουν, η φωτιά επεκτάθηκε σε άλλα δύο. Αυτό όλο τώρα είναι μια κανονικότητα πια, τα ακούς κάθε μέρα. Πυροβολισμοί, εμπρισμοί, καφετέρειες που λαμπαδιάζουν. Τύπου Κολομβία φάση, ξέρω κι εγώ.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Λοιπόν, Θεός Κάρλος Σαντάνα, πώς θεούς έχουμε σε αυτή τη γη, Σάμπος? 5.000, 10.000, εκεί τελειώνει το νούμερο. Να πω ότι σήμερα το βράδυ έχει τη συναυλία του Νταλάρα με τα Ρεμπέτικα στο Θέατρο Γης. Λένε ότι μπορεί και να βρέχει σήμερα γενικά και ότι είναι λίγο επίφοβες οι συναυλίες. Νομίζω ότι καλοκαίρι θα το διώξει, δεν θα έχει θέματα, θα γίνουν όλα κανονικά. Χθες νομίζω ότι έγινε κανονικά και πρωτοψάλτη Πρωτοκάλογλου στο έργο Αγορά. Περνούσα από εκεί γύρω στις 10.30. Το τι γινόταν δεν περιγράφεται από αυτοκίνητα. Αυτό πρέπει, είναι ένα θέμα που πρέπει να λυθεί. Πάνω στη Γεωργική Σχολή ήταν παρκασμένα αυτοκίνητα άπειρα. Και επειδή υπάρχει πάντα ο φόβος των ατυχημάτων, θέλει μια προφύλαξη, τουλάχιστον θέλει τροχέα στις περιπτώσεις. Πάντοτε.

Προτείνω τους ηχολήπτες που περνούν μια ηλικία να τους πηγαίνουν στο τρίτο πρόγραμμα που παίζει κλασική μουσική κυρίως, γιατί εδώ, άμα βάλεις κανένα λίγο χοροπηδιχτό, κάτι παθαίνουν μέσα βλέπω. Δεν μπορούμε να τραγουδήσουμε, να εκφραστούμε, να χορέψουμε. Μας κοιτάνε με μισό μάτι. Σου λέει κάτσε κάτω παππού.

Λοιπόν, να διάσω τη γωνιά γιατί θα έρθουν εδώ αρχαίες λύρες, ούτια, ομορφιές. Να έρθει να λουλουδήσει η πόλη. Η Αναστασία έχει ωραίους καλεσμένους. Αύριο πάλι. Καλημέρα.

0: Το 12ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αλεξάνδρειας, Tales from the Balkans, έρχεται από τις 13 έως τις 19 Σεπτεμβρίου. Ταινίες μικρού μήκους από Βαλκάνια και όλο τον κόσμο, νέοι δημιουργοί, ντοκιμαντέρ, animation και μοναδικές προβολές σε ξεχωριστούς χώρους της Σημαθίας. Φέτος, το ταξίδι μεγαλώνει. Από την Αλεξάνδρεια μέχρι τις Αιγαίες και τους βασιλικούς τάφους της Βεργίνας. Ιστορίες που ενώνουν ανθρώπους και πολιτισμούς.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 της

0: 1. Action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Ο 958 θυμάται ημερομηνίες που άφησαν ιστορία με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
2: 3 Σεπτεμβρίου και σήμερα γιορτάζει ο Άνθιμος, η Αριστεία, η Αρίστη, ο Πολύδωρος και ο Φίβος. Χρόνια σας πολλά. Το 1843 στην Ελλάδα ξεσπάει η επανάσταση της 3 Σεπτεμβρίου που ανάγκασε τον βασιλιά Όθωνα να παραχωρήσει το ελληνικό λαό σύνταγμα. Το 1568 γεννιέται ο Αντριάνο Μπιανκέρι, Ιταλός συνθέτης, μουσικός, θεωρητικός και ποιητής της ύστερης αναγέννησης. Το 1929 ανατέλει το αστέρι της μεγάλης ηθοποιούς μας, της Ειρήνης Παπά. Συμμετείχε σε σημαντικές διεθνείς παραγωγές όπως τα Κανόνια του Ναβαρόνε, ο Αλέξης Ζορμπάς και το Ζήτα. Το 2000 τιμήθηκε με τον τίτλο Γυναίκα της Ευρώπης και το 2009 με το Χρυσό Λέοντα Μπιενάλε του Θεάτρου της Βενετίας. Απεβίωσε το 2022 σε ηλικία 93 ετών. Το 1883 απεβίωσε ο Ιβάν Τουργένεφ, Ρώσος ποιητής και θεατρικός συγγραφέας, άφησε πίσω του σπουδαίο έργο, αλλά στην ιστορία έμεινε ότι προσκάλεσε σε μονομαχία τον Τολστόι. Το 1983 φεύγει από τη ζωή νικημένη από τον καρκίνο η σπουδαία Έλλη Λαμπέτη, τα πιο θλιμμένα μάτια του ελληνικού κινηματογράφου όπως την αποκαλούσαν. Το πραγματικό της όνομα ήταν Ελένη Λούκου. Μετά το χωρισμό της με τον Μάριο Πλωρίτη γνώρισε τον Δημήτρη Χόρν και μαζί έγραψαν μια από τις πιο λαμπρές σελίδες στην ιστορία του ελληνικού θεάτρου και κινηματογράφου και υπήρξαν αγαπημένο ζευγάρι στη ζωή και στη σκηνή. Το 1991 φεύγει από τη ζωή ο Ιταλός Φρανκ Κάπρα που ανάγκασε το Χόλιγουντ να υποκληθεί στο ταλέντο του πίσω από την κάμερα. Σκηνοθέτησε τεράστιες επιτυχίες και κέρδισε 3 φορές βραβείο Όσκαρ. Φημίζεται κυρίως για τις κλασικές του κωμωδίες όπως το Συνέβη Μια Νύχτα, Ο Πρίγκιπς των Δολαρίων, Ο Κύριος Σμιθ Πάει στην Ουάσιγκτον και Το Μια Υπέροχη Ζωή. Το 2006 το ελληνικό θέατρο αποχαιρετά τον Γιώργο Θεοδοσιάδη, Έλληνα σκηνοθέτης και δάσκαλος του θεάτρου, ένας από τους πρώτους που δίδαξε στο ελληνικό κοινό το σύγχρονο αγγλόφωνο θέατρο. Το 2012 πέθανε ο Μάικλ Κάρκ Ντάγκαν, ο καλοκάγαθος γίγαντας από την ταινία «Πράσινο μήλι», για την οποία κέρδισε και υποψηφιότητα για Όσκαρ. Το 2009 γίνεται η κηδεία του Μάικλ Τζάκσον με μόνο 200 παρευρισκόμενους μετά από επιθυμία της οικογένειας. Χιλιάδες κόσμο όμως άφησαν φαναράκια και άναψαν κεριά στην τελευταία του κατοικία. Την ίδια χρονιά η βασίλισσα της Pop Madonna ολοκληρώνει την περιοδία της σε Αμερική και Ευρώπη με έσοδα 408 εκατομμύρια δολάρια. Ήταν μερικές στιγμές μόνο στην ιστορία του πολιτισμού από τον 958 και τον Γιάννη Παπαδόπουλο.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Αν και σήμερα θα μπορούσα να πω και Σαμπάχ Αλχέρ που το έμαθα σήμερα το πρωί. Είναι η Ζωή Μούσιου που φροντίζει για τον ήχο, είναι η Αναστασία Γρηγοριάδου στο ένα μικρόφωνο της σημερινής εκπομπής, είναι ο 958, το πολιτιστικό πρόγραμμα του ραδιοφώνου της ΕΡΤΡΙΑ.

Και αυτός ο αγαπημένος και σημαντικός Έλληνας μουσικός, ο Θοδωρής Κουμαρτζής, με την αρχαία ελληνική του λύρα, πόσους και πόσους δεν μας έχει φέρει σπουδαίους μουσικούς εδώ στο στούντιο του 958, και αυτό έκανε και

0: σήμερα είναι ο ένας καλεσμένος στη σημερινή εκπομπή. Καλημέρα, Θοδωρή.
1: Καλημέρα, Αναστασία. Καλημέρα στους ακροατές.
0: Για όποιον και όποια δεν ξέρει τον Θοδωρή, να πω ότι είναι ουσιαστικά ο μικρότερος αδελφός μιας οικογένειας που είναι πολύ μουσική. Είναι και με δύο λάμδα και όμικρον γιώτα, αλλά και με δύο λάμδα και ήτα. Είναι μια μουσική οικογένεια και κατασκευαστές, αλλά και μουσική, κατασκευαστές μουσικών οργάνων εννοώ. Και τον ξέρετε σίγουρα και από τα σχήματα που έχει ο ίδιος δημιουργήσει, όπως το Παύσεις, για το οποίο μιλούσαμε και πριν από λίγες μέρες και έδωσε και μια πολύ ωραία συναυλία. Αλλά τον ξέρετε όπως και όλη την οικογένεια και από το Σίκυλο και από άλλες πολύ ωραίες παραγωγές που κάνουν. Λοιπόν, ο Θοδωρής συχνά πυκνά μου δίνει την ευκαιρία και την τύχη να γνωρίζω και στο στούντιο εδώ από κοντά πολύ σπουδαίους μουσικούς. Και όταν πριν από αρκετές μέρες μου είπε ότι θα είναι στη Θεσσαλονίκη η Σύρια Μουσικός, είναι μουσικός, είναι συνθέτρια, είναι τραγουδίστρια και το όνομά της είναι Ναουάρα Αλναντάφ και ελπίζω να το έχω πει σωστά, είναι ουτίστρια. Και είναι σήμερα εδώ κοντά μας και χαίρομαι πάρα πολύ. Θοδωρή, θα κάνεις το γνωστό για να καταλαβαίνει τι λέμε εδώ, μέχρι να τις μάθεις και ελληνικά. Έτσι, αν και νομίζω ότι στα τραγούδια ήδη.
1: Στα τραγούδια ήδη και νομίζω you speak some Greek already.
2: Λίγο, λίγο.
0: Welcome.
3: Thank you so much. It's really a pleasure to be here with you guys. Thank you so much for inviting me.
0: Και για μας είναι, λέει, ότι είναι πολύ μεγάλη χαρά που είναι εδώ και για μας είναι πολύ μεγάλη χαρά. Τι όμορφη που είναι η λέξη καλημέρα στη Συρία. Σαμπάχ αλχέρ.
3: Σαμπάχ αλχέρ, καλημέρα.
0: Ωραία, θα το μάθω λοιπόν και αυτό. Εννοείται ότι τη ρώτησα τι σημαίνει το όνομά της Ναουάρα και τι σημαίνει και το επίθετό της Αλναντάφ και μου είπε και ήταν πολύ ωραία αυτή η ιστορία. Είναι λουλούδι το όνομα, το μικρό της όνομα, Ναουάρ, είναι, is meaning?
3: Spring flowers, like the flowers of trees.
0: Ωραία. Yes. Νομίζω πως αυτά τα πολύ απλά δεν χρειάζεται να τα μεταφέρουμε στα ελληνικά, Θοδωρή μου, αλλά περιληπτικά θα τα λέμε. Είναι ένα λουλούδι, λοιπόν, ανοιξιάτικο και το Αλναντάφ.
3: It's the worker, like cotton worker, yes.
0: Είναι οι άνθρωποι που δουλεύουν στα βαμβακοχόρευα, που μαζεύουν βαμβάκι. Λοιπόν, όλα αυτά τα πολύ ωραία πολιτιστικά στοιχεία των ανθρώπων, γιατί την ώρα που μου το έλεγε μέσα στο στούντιο, σκεφτόμουν ότι και εμείς, και εγώ ξέρω, ανθρώπους δικούς μας που είχαν τα δικά τους χωράφια με το βαμβάκι εδώ και έχουν ακόμα και μαζεύουν και λέω δες τώρα πώς οι άνθρωποι μπορεί να είναι από άλλα μέρη, από διαφορετικά μέρη, αλλά και τόσο ίδιοι. Θοδωρή, εσύ το νιώθεις που συνεργάζεσαι πολύ συχνά με μουσικούς από διάφορα μέρη του κόσμου, βρίσκεις κοινά ανθρώπινα σημεία πολλά.
1: Πάρα πολλά κοινά στοιχεία. Ακόμα από το κομμάτι αυτό το έτσι λίγο μια πιο έννοια λογική ανάλυση, τι σημαίνει το επίθετό σου, ας πούμε, βαμβακάς, ας πούμε, ή από το βαμβακοχώρια, κάτι τέτοιο,
0: αυτό.
1: Μέχρι και στο κομμάτι το εμφανισιακό. Πολλές φορές, ξέρεις, έχουμε την εικόνα αυτός μοιάζει με Έλληνα, αυτός μοιάζει με Σύρο, αυτός μοιάζει με Τούρκο. Mm-hmm. Για μένα, για παράδειγμα, όσο καιρό ταξίδευα και έμενα στην Ισπανία, και τόσο κόσμος με από εκεί με ρωτούσαν αν είμαι Βάσκος. Και όταν ήμουν στη Γερμανία σε κάποια άλλα φεστιβάλ, με ρωτούσαν αν είμαι Ιρανός, γιατί είχα και μουστάκι τότε.
0: Ναι, ναι.
1: Οπότε για μένα ήταν μια πολύ καλή υπενθύμηση, ξέρεις, όλο αυτό το στερεότυπο. Ας πούμε τώρα, εγώ σε βλέπω και λέω ναι, Αναστασία.
0: Γιατί με ξέρεις.
1: Γιατί σε ξέρω.
0: Αν δεν με ήξερες, μπορεί να έλεγες.
1: Παρίσι, θα πίστευα ότι ήσουν Γαλλίδα.
0: Καλά, αυτό αποκλείεται.
1: Εγώ
0: δεν
1: το πίστευα. Θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι όλο αυτό έχει πάρα πολύ νόημα, όπως και η Ναουάρα τώρα. Βλέπεις ότι έχει κάποια στοιχεία που θα μπορούσε κάποιος να πει, αλλά ταυτόχρονα θα μπορούσε να είναι ξαδέρφη μου, ας πούμε, έτσι, από το χωριό ή από κάποιο μέρος κοντινό.
0: Έτσι.
1: Θα μπορούσε να είναι μια μακρινή
0: συγγενής. Έχει μεσογειακά έντονα χαρακτηριστικά η Ναουάρα. Γεννήθηκε, μεγάλωσε πού, για να τη ρωτήσουμε λιγάκι.
1: Where were you born, Ναουάρα, and where did you live?
3: I was born in Homs, in Syria. And I traveled to Norway in 2015 during the civil war, so as a refugee. So since 2015 I have been in Norway. Yes.
0: Γεννήθηκε λοιπόν σε μια πόλη που δεν την κατάλαβα ακριβώς, Χόρμς. Και έφυγε το 2015 με τον πόλεμο στη Συρία, πρόσφυγα στην ουσία και τώρα που ζει.
1: Ζει στην Νορβηγία.
0: Mm-hmm.
1: Στην Νορβηγία από όπου, στο Όσλο. Εκεί είναι η βάση της. Τώρα τα τελευταία χρόνια έρχεται και στην Ελλάδα για το μουσικό χωριό. Που συμμετείχαμε πέρσι, είχαμε παίξει καλώς παρέα.
0: Βέβαια, είχατε παίξει παρέα.
1: Στο φεστιβάλ και συμμετείχε και στα εργαστήρια και με το Ζιάντ και με άλλους σημαντικούς μουσικούς που κάνουν πολύ σημαντικά τις εργαστήρια στο μουσικό χωριό στον Άγιο Λαβρέντιο.
0: Έτσι. Και επίσης έχει και ένα κομμάτι δημιουργικό πολύ δυνατό και πάρα πολύ ενδιαφέρον στο Όσλο, στην Νορβηγία. Έχει συνεργασίες, θα ακούσουμε κάτι από δουλειά της εκεί. Εσείς πώς συναντηθήκατε, Θοδωρή, με την Αουάρα?
1: How did we meet, Navara? What was the first...
3: Yes, actually, I was following Theodoros on Instagram and his museum, Seculo. So I was very fan of the instrument and of him playing on lira. So I, when I came as an exchange student in 2022, I went to the museum to see the Seculo. Instrument, Seculo. And then I asked him later if he wants to play with me, and I didn't accept that he is going to respond, and he just replied straight away, like, of course, just come and let us play. And I came to Siculo and we start jamming, and it went very nice. Like, it was just a flow, just was natural to play together. So, yeah. So
0: πάρα πολύ ωραία. Πολύ ωραία ιστορία, Θοδωρή. Κάνει περίληψη. Σε παρακολουθούσε στο Instagram. Ήταν φαν και δική σου και του Σίκυλου παρακολουθούσε όλα τα νέα. Και
1: κάποια στιγμή ήρθε στο Σίκυλο ως επισκέπτης πίσω στον χρόνο για να δει την έκθεση από κοντά. Έστειλε κάποιο μήνυμα και αν θα μπορούσαμε να παίξουμε μαζί κάποια στιγμή. Και είπε μάλιστα ότι δεν περίμενε να έχει κάποια απάντηση.
0: Σε ποιον άνθρωπο το είπε εντωμεταξύ, πρέπει να σας πω, δηλαδή, πιο ανοιχτό μυαλό άνθρωπο και να σου πει ναι αμέσως σε όποια συνεργασία. Γιατί ο Θοδωρής θεωρεί ότι η ανθρώπινη χαρά είναι αυτή. Δηλαδή, πέρα από τη μουσική χαρά, είναι και η ανθρώπινη χαρά να συνδυάσει με ανθρώπους. Οπότε, μόλις σου έστειλε, είπες αμέσως, εννοείται.
1: Να παίξουμε, εννοείται. Και από εκεί και μετά, επειδή βγήκε κάτι πάρα πολύ φυσικό και με πολύ έτσι ωραία ροή, έτσι ξεκίνησε. Μετά από ένα χρόνο επέστρεψε, που ήρθε πάλι έτσι το καλοκαίρι, κάναμε κάποια μουσικά βίντεο για το κανάλι στο YouTube που έχουμε, μουσική συνεργασία δηλαδή, κάναμε 2-3 βίντεο, δεν θυμάμαι. Και ουσιαστικά τώρα από τότε μέχρι τώρα είχαμε τη χαρά της και πέρσι να συνεργαστούμε εκτός από το μουσικό χωριό, ήμασταν και στο Αρχαιολογικό Μουσείο στη Βέρεια και είχαμε παίξει και στο Γυναικόκαστρο εκεί προς τα μέρη μου, στο Κλικής που είχε γίνει εκεί στο... Φωτίσαν τέλος πάντων ένα αρχαιολογικό χώρο.
0: Επίσης, ο Θοδωρής τιμάει πάρα πολύ τον τόπο καταγωγής του. Νομίζω ότι όλους αυτούς τους σπουδαίους μουσικούς από διάφορα μέρη του κόσμου, όλους τους έχει πάει στο χωριό του.
1: Θέλουν, δεν θέλουν, θα δούνε.
0: Ξέρουν όλοι εκείνη την αποθήκη στο χωριό και έχουν παίξει όλοι εκεί. Και θέλω να τη ρωτήσω, για να πάει από τη Συρία στο Όσλο, είχε περάσει από Ελλάδα τότε?
1: We went from Syria to Oslo. Did you pass from Greece?
3: Yes, I did. First Turkey to Mytilene, the island. So I came first to Mytilene and then to Kavala to go through Macedonia, Serbia and maybe 7 or 8, 11 countries, yes.
0: Έκανε όλο το γνωστό δρόμο και μάλλον πέρασε και από τα δικά σου τα μέρη, Θοδωρή. Εκεί όπου όλοι πηγαίναμε, ή όχι όλοι, αλλά αρκετοί πηγαίναμε να βοηθήσουμε τους πρόσφυγες. Ήταν πολύ δύσκολη η εμπειρία όλη αυτή.
1: How was difficult experience for you? How did you feel?
3: Of course, it was very difficult experience. Like first, like to go to travel from your country and you never know when you are coming back. And the second, it was also very tough on the way, like because it wasn't legal for us as a Syrian to come to Europe, so we had to go through other ways. And when it's not legally, then it's dangerous. But finally I came to Norway, and I had to wait 1 year also for my paper, and this is was also the difficult part of waiting my paper to work or to study. But yes, I managed to do it in the end. And I'm happy that I did this choice, yes.
0: Λοιπόν, εμείς που ζήσαμε από κοντά στην ιδωμένη τους πρόσφυγες, ξέρουμε πολύ καλά αυτό που λέει τώρα και περιληπτικά τι μας είπε τώρα, Θοδωρή.
1: Ότι ουσιαστικά έφυγε χωρίς να γνωρίζει ούτε πότε θα φτάσει, ούτε το πού ακριβώς θα φτάσει. Επειδή ακριβώς όλο αυτό το πράγμα έγινε παράνομα, ουσιαστικά δεν επιτρεπόταν.
0: Μα δεν γινόταν να γίνει αλλιώς. Αυτό το είναι μια απάντηση σε όλους αυτούς που λένε, μα γιατί δεν φεύγουν νόμιμα από εκεί. Σε τέτοιες συνθήκες εμφυλίου, χωρίς χαρτιά, χωρίς τίποτα, δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Απλώς δεν υπάρχει επιλογή.
1: Οπότε αναγκαστικά κάνοντας κάτι το οποίο ήταν παράνομο, φυσικά και ήταν επικίνδυνο. Αλλά
0: και για τη ζωή τους, βέβαια.
1: Και για τη ζωή τους. Και φυσικά όταν έφτασε εκεί πέρα, αυτό που είπε, ότι για ένα χρόνο ουσιαστικά περίμενε να έρθουν τα χαρτιά της. Το οποίο επίσης, εντάξει, τώρα παρένθεση, να φύγεις από τη Συρία και να πας στην Νορβηγία, ήδη νομίζω σαν κατάσταση, σαν καιρός και σαν κοινωνία, είναι ήδη μια τεράστια αλλαγή. Παρ' όλα αυτά είπε ότι χαίρεται ότι έκανε αυτή την επιλογή, ήταν δύσκολα, αλλά σήμερα βρίσκεται σε μια...
0: Στη Μυτιλίνη συνάντησε την αγκαλιά, τους ανθρώπους της αγκαλιάς, ή δεν κατάλαβε ποιοι τους υποδέχτηκαν?
1: Do you remember if you met people from an organization called Αγκαλιά in Μυτιλίνη, or do you remember anything about this or not specifically?
3: No, not really. Yes, yes.
0: Δεν μπορείς να... Εμείς εδώ ξέρουμε ποιοι είναι αυτοί που υποδέχτηκαν τους ανθρώπους και ποιοι ήταν, ας πούμε, αυτοί που τους προστάτεψαν, αλλά οι ίδιοι φυσικά μπορούμε να μπούμε στη θέση τους για λίγο και να καταλάβουμε απλώς ότι έζησαν αυτό ακριβώς που μας είπε η Ναουάρα πριν. Ένα επικίνδυνο ταξίδι που δεν ξέρεις πού θα πας και πότε θα φτάσεις και πώς θα φτάσεις κάπου. Πάντως τώρα έχει φτάσει και είναι στην Νορβηγία πια, ζει από το 2015 εκεί. Έχει περπατήσει πάρα πολύ για να φτάσει στην Νορβηγία. Κυριολεκτικά έχει περπατήσει πάρα πολύ με τα πόδια και φαντάζομαι ότι έχει παίξει από τότε που άρχισε να ασχολείται με τη μουσική και πάρα πολλές ώρες μουσική. Με τη μουσική από πότε ασχολείται?
1: Since when did you start to play music?
3: Actually, I started singing when I was very little child, like about 3 years old, and then I started learning the oud because my oud teacher, he told me, like, you have to play instrument to accompany yourself. And at that time, my dad, he played oud, and I didn't want to play like him. But in the end, I started playing oud, and I got very, like, fast, very good in oud in 2009. Yes, since then I just wanted to play and sing and study music. So it's about 17 years, yes, playing oud and singing before that.
0: Είναι λοιπόν από μικρή που ασχολείται. Αν κατάλαβε καλά ο πατέρας της.
1: Άρχισε ουσιαστικά από τα τρία της να τραγουδάει.
0: Ναι.
1: Και κάποια στιγμή ο δάσκαλός της είπε ότι θα πρέπει να βρεις κάποιο όργανο για να μπορείς να συνοδεύσεις τη φωνή σου. Την κατεύθυνε προς το ούτι, αλλά ήδη επειδή ο πατέρας της έπαιζε ούτι, ήταν λίγο επιφυλακτική.
0: Και έπαιζε πολύ καλά.
1: Ναι, έτσι. Οπότε ουσιαστικά αργότερα πήρε την απόφαση και θέλησε να μελετήσει έτσι και πιο μεθοδικά στο μουσικό κομμάτι και για το ούτι, για να μπορεί να συνοδεύσει τη φωνή της και φυσικά να μπορεί να ερμηνεύσει τις μελωδίες.
0: Που σκέφτομαι τώρα, Θοδωρή, ότι όταν αυτό το κορίτσι ήρθε από τη Συρία στην Ελλάδα και μετά με τους πρόσφυγες έφτασε στη Μυτιλίνη, είχε όλη αυτή τη ζωή από πίσω της και εμείς δεν το ξέραμε.
1: Έτσι.
0: Δηλαδή μπορεί να ήταν κάπου σε μια φωτογραφία και να έλεγαν κάποιοι ποιοι είναι αυτοί που έρχονται, αυτοί είναι που έρχονται.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, τι θέλετε να κάνουμε τώρα? Θέλετε να ακούσουμε ένα τραγούδι που το έχετε ήδη ηχογραφήσει και μετά να κάνουμε κάτι εδώ στο στούντιο live?
1: Και αυτό το τραγούδι κιόλας ταιριάζει και με αυτό που συζητούσαμε. Έχει πάρα πολλές γλώσσες και πάρα πολλές ερμηνείες. Δηλαδή νομίζω έχουν καταμετρηθεί 30 ή 40 διαφορετικές.
0: Είναι και... αυτό που λέμε, και υπάρχει και ταινία γι' αυτό, τι νοσή είναι αυτό το τραγούδι. Δηλαδή πώς λέμε, ας πούμε, Θοδωρή, εσύ τι νοσή είσαι? Και λέει του μπαμπά μου, της μαμάς μου, ξέρω εγώ, τα αδέλφια μου και όλα αυτά. Να, άρα τι νοσή είσαι? Είμαι του μπαμπά μου που έπαιζε πολύ καλό ούτε και εγώ έλεγα να μην παίξω ούτε, γιατί πώς θα συγκριθώ μαζί του και όλα αυτά. Αυτό το τραγούδι δεν έχει ακριβώς απάντηση στο τι νοσή είναι, γιατί είναι πολλών. Και αν δεν σας δώσαμε να καταλάβετε ποιο είναι αυτό, πάμε να το ακούσουμε.

0: Λοιπόν, πόσο ωραία εκτέλεση αυτού του τραγουδιού από ξένο τόπο και από Αλαργινό, Θοδωρή, και εσύ και βεβαίως και η Ναουάρα. Πώς είναι το ήξερε αυτό το κομμάτι στη Συρία? Έλα να ξεκινήσουμε αυτό.
1: About the melody we just listened, it's you already knew it when you were living in Syria. It was a well-known melody.
2: It's very like traditional tune that we have it in Syria, in Egypt, with different lyrics. But I grew up with this melody, yes.
0: Και πώς είναι ο τίτλος στα Συριακά?
1: What is the title in Syrian?
2: Στη Συρία. Ghazali, Ghazali. It's about a girl who has beautiful eyes like a ghazal. Yeah.
0: Σαν τα δικά της. Ένα κορίτσι με ωραία μάτια όπως της Ναουάρα που είναι εδώ στο στούντιο του 958. Και λοιπόν, ο Θοδωρής Κουμαντζής είναι στην αρχαία ελληνική λύρα. Η Ναουάρα Αλναντάφ σήμερα θα είναι στη φωνή. Η ίδια, να το πω και πάλι, ζει από το 2015 στο Όσλο, στην Νορβηγία. Είναι μουσικός, παίζει ούτι, είναι συνθέτρια. Έχει δικές της δουλειές και θα μιλήσουμε και για δικό της σχήμα και για δικά της πράγματα στην Νορβηγία σε λίγο. Και βεβαίως τραγουδάει. Άλλωστε τραγουδάει από 3 χρονών, όπως είπατε λίγο πριν. Θοδωρή, τι θα παίξετε?
1: Θα παίξουμε τώρα μια μελωδία η οποία βασίζεται σε κάποιους στίχους που έχει βρει η Ναουάρα. Είναι πρωτότυπη μελωδία που τη γράψαμε την τελευταία φορά που ήταν εδώ έτσι ζωντανά. Would you like to say something about the melody, Ναουάρα, or the lyrics?
2: Yes. Actually, this lyrics, it's from old poetry to Mansour Al-Hallaj. He is a Sufi poet. It's about 1,000 years ago.
1: Περίπου πριν από 1,000 περίπου χρόνια βασίζεται.
0: Ένα Σούφι ποιητής.
2: And I can say a little bit about the lyrics. It's if you abound me, then who else is left for me? Who could make me perfect and who would comfort my soul? Oh, my everything and nothing. I love you with only a part of me. And everything in me is turned loved you. Oh, my everything.
0: Είναι ένα ερωτικό λοιπόν ποίημα αυτό και πάμε να το ακούσουμε. Εσύ, αυτή η μελωδία δεν υπήρχε, την έγραψες εσύ, έτσι, επάνω στο... Λοιπόν, πάμε να τα ακούσουμε, παιδιά.

0: Για να πλησιάσω κι εγώ λοιπόν στο μικρόφωνο, ήταν υπέροχο. Ήταν υπέροχο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εγώ.
0: Θοδωρή, πώς είναι? Ξέρω ότι σε έχω ρωτήσει κι άλλη φορά, καθώς εσύ παίζεις αρχαία ελληνική λύρα και συναντιέσαι με πολιτισμούς και με ανθρώπους από άλλους τόπους. Πώς είναι η φωνή της Ναουάρα, πώς την ακούς εσύ στα αυτιά σου, τι σου...
2: Μένα αυτό που μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση από την πρώτη φορά που παίξαμε παρέα ήταν πως από έναν... Η Ναουάρα, εντάξει, τώρα δεν τη βλέπουν ακροτές, αλλά ένας άνθρωπος ο οποίος είναι μικροκαμωμένος. Και μου είχε κάνει πάρα πολύ εντύπωση πως ένας άνθρωπος που είναι τόσο μικροκαμωμένος μπορεί να έχει να γεμίσει το χώρο όπως έκανε και τώρα στο στούντιο με τη φωνή της. Το οποίο, εντάξει, εγώ δεν τραγουδάω, αλλά το θαυμάζω πάρα πολύ σε τραγουδιστές, πως ο καθένας έχει την ταυτότητά του. Και το πώς η τοποθέτηση της φωνής της είναι κάτι πολύ πολύ διαφορετικό. Το συζητούσαμε χθες και με τον Γιάννη, τον Γιάννη του Μαυρίδη στο στούντιο.
0: Τον Μαυρίδη, αγαπημένος, έτσι.
2: Ότι το πώς είναι κάτι πολύ διαφορετικό από τις έτσι τραγουδίστες, ας το πω έτσι, της περιοχής μας και της χώρας μας. Και εμένα μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση γιατί έχει κάποια έτσι, τεχνικά χαρακτηριστικά, αλλά και φυσικά στο κομμάτι του συναισθήματος που έχουν πολλά επίπεδα. Δηλαδή, εγώ ακόμα και τώρα που ακούω τη φωνή της καθώς παίζουμε και τραγουδάμε, είναι κάτι που χτυπάει.
0: Εγώ το είδα στα μάτια σου.
2: Ναι.
0: Το είδα στα μάτια σου. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ τη Ζωή Μούσιου που φροντίζει για τον ήχο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και όλες και όλους εσάς που είστε συντονισμένοι σήμερα στον 958. Να μας πάει λίγο στην Νορβηγία και στο τώρα της η Ναουάρα και να μας πει τι κάνει εκεί τώρα, με ποιους μουσικούς δουλεύει, τι έχει δημιουργήσει, γιατί αν δεν κάνω λάθος, αυτό που θα ακούσουμε σε λίγο είναι κάτι που κυκλοφόρησε σχετικά πρόσφατα. Οπότε ας μας πει λιγάκι.
2: Would you like to tell us a little bit about your life now in Norway, your musical life, also about the collaboration that you do there and a little bit about the melody that we're going to listen soon, that
3: yes.
2: if we're not mistaken was released recently.
3: Yes, exactly. I have been a freelancer musician since 2022, and I also studied at Norwegian Academy of Music, and I graduated last year, and I have been playing with different bands, one of them, the one we are going to listen to, called Spova, and it's collaboration with the Norwegian musicians who played the traditional folk music from Norway. And we were trying like to find the similarity between old Norwegian music scales and the Arabic ones. And we played this album called Spova. And I have also other collaborations with the jazz musicians in band called Melody, where we play like different music, improvisation, experimental, and also rhythmical with different strings instrument based on riff, African riff. And I have also like theater project called Mariam in Quran, where we also shows the similarities between the religions with the music also. So it's actually different projects that I have in Norway, plus that I am working also in the culture department. Now I just started, so it's really... It's been really tough to be a musician in Norway because, I mean, there is a lot of different musicians there. But with this kind of collaborations to learn from others, musicians and other genres make it maybe easier to connect with other musicians, yes.
0: Ενδιαφέροντα, ωραία πράγματα. Τι μας είπε λοιπόν Θοδωρή?
2: Ουσιαστικά από το 22 δουλεύει σαν ελεύθερη επαγγελματίας μουσικός στην Νορβηγία, όπου πέρσι τελείωσε και τις σπουδές της στη Μουσική Ακαδημία εκεί πέρα. Και από εκεί και πέρα έχει ξεκινήσει κάποιες συνεργασίες με διαφορετικά σχήματα. Ένα από αυτά είναι με Νορβηγούς μουσικούς που παίζουν παραδοσιακά όργανα και ουσιαστικά μέσα από αυτή τη συνεργασία θέλουν να βρουν τις ομοιότητες ανάμεσα στις κλίμακες και στους τρόπους της παραδοσιακής νορβηγικής μουσικής και της μουσικής της αραβικής, θέλουν να βρουν τις ομοιότητες. Επίσης συμμετέχει σε θρησκευτικές παραστάσεις. Και τώρα μάλιστα έχει ξεκινήσει και εδώ και κάποιους μήνες και δουλεύει πλέον στο Δεν το Υπουργείο Πολιτισμού, cultural, ναι, κομμάτι της κουλτούρας σε εθνικό επίπεδο στη χώρα, στην Νορβηγία που μένει. Και συμμετέχει φυσικά και έχει ένα ακόμα σχήμα το μέλλον, το οποίο είναι πολύ με jazz μουσικούς.
0: Έτσι, και με... Και από ό,τι κατάλαβα και με ηχοτοπία και με ήχους και από άλλες υπήρους, ανέφερε κάποια στιγμή και αφρικανικούς ρυθμούς. Φράβο. Και βεβαίως ανέφερε και τη συνεργασία και το κομμάτι που θα ακούσουμε τώρα.
2: Σωστά.
0: Το οποίο είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα δουλειά, μπορείτε να την ακούσετε και στο YouTube. Έχει ένα πολύ ενδιαφέρον κανάλι στο YouTube, η ίδια η Ναουάρα, όπου μπορείτε να δείτε και πολλά βίντεο από live της. Και... ήταν πολύ διαφορετική χώρα και πολύ διαφορετικός πολιτισμός από τη Συρία να βρεθεί στη Νορβηγία. Συνήθισε γρήγορα, βρήκε καλές συνθήκες. Τι έγινε?
2: It was a very radical change, right? Going from Syria to go to live in Norway. How was this for you? It was easy to adapt? Was difficult?
0: Απολύτως, μας λέει.
3: Totally. It took me years to used to be in Norway, because when I traveled from Syria, it was maybe 15 degrees, and then I went to Norway minus 24. Wow. Suddenly. And it's also about the culture, about the being social. I used to be social, going out, and the music was different too, but it make it easier for me to come to be like in contact with people. The music kind of like this is my survivor, like
0: αυτό το καταλαβαίνει απολύτως ο Θοδωρής και ξέρω πολύ καλά πόσο συμφωνεί. Τι είπε λοιπόν, ότι ήταν απολύτως διαφορετικές οι κουλτούρες και το βίωμα και πώς το...
2: Ότι ουσιαστικά έφυγε από τη Συρία με 15 βαθμούς και πήγε στην Νορβηγία που ήταν μείον 25. Οπότε όλο αυτό ήταν μια πολύ σημαντική κλιματική αλλαγή και άλλαξε πολύ και το κομμάτι της κοινωνικότητας. Ενώ στη Συρία είχε επαφές, έβλεπε κόσμο πολύ συχνά, στην Νορβηγία τα πράγματα ήταν διαφορετικά.
0: Mm-hmm. Πόσο χρονών έφτασες στην Νορβηγία?
2: How old were you when you arrived in Norway?
3: I was 21 and now I am 32.
0: Θεέ μου, 21, ναι. Κατάλαβα καλά. Καταλαβαίνετε τι ταξίδι έκανε αυτό το κορίτσι, 21 χρονών. Έχουμε παιδιά που είναι μεγαλύτερα από 21. Έφυγε μόνη της, πρόσφυγας, περπάτησε, ταξίδευσε σε όλα αυτά. Εντάξει. Λοιπόν, η μουσική όμως είπε ότι την έσωσε. Και Θοδωρή, και εσένα σε έχει σώσει.
2: Έτσι.
0: Πολλές φορές. Έτσι. Η μουσική. Και όλα τα σχήματα που έχει φτιάξει. Και έχει συμμετάσχει και όλες τις συνεργασίες σου.
2: Και σε περιόδους που, ναι, εμείς ευτυχώς δεν είχαμε εμφύλιο ή κάποιο πόλεμο τα τελευταία αρκετά χρόνια.
0: Παρ' όλα αυτά είχαμε μια περίοδο κρίσης πάρα πολύ μεγάλη και ανασφάλειας και βεβαιότητας.
2: Και πανδημία και πολλά τελευταία δεκαετία είναι.
0: Είμαι σίγουρη ότι πολλοί φίλοι σου έχουν μεταναστεύσει, έχουν φύγει, τους έχεις χάσει, χαθήκανε παρέες και όλα αυτά.
2: Έτσι.
0: Αλλά η μουσική σας έχει σώσει. Λοιπόν. Πάμε να ακούσουμε τώρα αυτό το κομμάτι που μας έρχεται από την Νορβηγία και που είναι η Ναουάρα. Mm-hmm. Αυτό το κομμάτι είναι κομμάτι που έχει γράψει η ίδια μουσική, να τη ρωτήσουμε.
2: The melody we're gonna listen, it's a proper melody of yours, or is a...
3: It's a traditional tune, where we can find this tune in Syria, in Turkey, and maybe other places. And we combined it with the Norwegian melody in the middle, yes.
2: Οπότε είναι μια μελωδία που είναι γνωστή και στη Συρία και στη Τουρκία και ίσως και σε κάποιες άλλες χώρες ως παραδοσιακή μελωδία, την οποία τη συνδυάσαν κάπου στη μέση του κομματιού με μια παραδοσιακή μελωδία της Νορβηγίας.
0: Mm. Ωραία. Ο τίτλος είναι Μαριάμτη.
3: Yes. And the other singer, she is Celia on Norwegian folk song, Ingrid Hannisdal on violin, and Adrian Mir on contrabass, and me singing in Arabic.
0: Ωραία, μας είπε όλους τους μουσικούς που συμμετέχαν, τους συντελεστές, και πάμε να τα ακούσουμε.

0: Λοιπόν, και στο μεταξύ, όσο εμείς ακούγαμε το Μαριάμ Μαριάμτη με την Αουάρα Αλναντάφ και τους συνεργάτες μουσικούς της, συνεργάτες της και φαντάζομαι και φίλους πια στην Νορβηγία, γιατί αυτό το κομμάτι μας έρχεται από κυκλοφορία που έρχεται από την Νορβηγία και σας είπα ότι είναι και σχετικά πρόσφατο, δηλαδή είναι το του 2025. Εμείς ψάχναμε εδώ να βρούμε για την πόλη από την οποία μας ήρθε, από τη Συρία, τη Χόμς, και είδαμε πράγματα και θαύματα. Και για μια φορά ακόμα είπαμε, ρε εσύ πόσα δεν ξέρουμε για τον κόσμο. Λοιπόν, η πόλη από την οποία έρχεται η Ναουάρα, εκεί όπου γεννήθηκε, εκεί όπου 3 χρονών ξεκίνησε να τραγουδάει, εκεί όπου ο μπαμπάς της έπαιζε πάρα πολύ καλό ούτι και η ίδια είπε πώς θα παίξω ούτι, όμως τελικά ευτυχώς που το τόλμησε και το έκανε. Είναι η τρίτη μεγαλύτερη πόλη πριν από τον πόλεμο στη Συρία, η τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Συρίας μετά τη Δαμασκό και το Χαλέπι. Αυτό που δεν ξέραμε είναι, βρήκαμε φυσικά την άνθηση της πόλης χάρη στο Βαμβάκι και την ακμή της. Βρήκαμε και πολλά στοιχεία τα οποία, αυτά που μου έλεγε λίγο πριν ο Θοδωρής για την, για τον Σέλευκο, και βρήκαμε ότι είναι και πατρίδα του Ρουμανού του Μελωδού. Δηλαδή πραγματικά δεν είχαμε ιδέα. Ο κόσμος είναι πολύ πιο μικρός από όσο νομίζουμε. Και δεν έχουμε κανέναν πραγματικό λόγο να είμαστε ρατσιστές και αποκλεισμένοι. Κανέναν. Λοιπόν, τώρα, καλά σε ρώτησα εγώ, Θοδωρή, όταν ακούς την Ναουάρα, τι είναι αυτό που σου αρέσει και που νιώθεις. Άσε που εγώ το είδα και στα μάτια σου πριν. Τώρα όμως θα ρωτήσουμε την Ναουάρα. Τι είναι αυτό που νιώθει όταν ακούει εσένα να παίζεις αρχαία ελληνική λύρα. Και γιατί όταν σε άκουσε στο Instagram, τι της έκανε αυτός ο ήχος και ήθελε οπωσδήποτε να σε γνωρίσει.
1: She asked me before, Anastasia, how I feel when I listen to your voice for the first time and how we start to collaborate together. So now the question is, how do you feel when you listen to me playing the lira? And yeah, what kind of feelings and what kind of thoughts came to your mind even before we met each other, before we start to play together?
2: Yes, I mean, for me, hearing Theodoros playing lira, it's something like really difficult to describe, because it just gets directly into the heart. And I really love lira in general. The sound of this old music, old instrument that reminds me, maybe it could remind me about everything. About my traditional, and I can be free with my voice when I hear the lira. This is the nice thing. Like it's not very concrete. It could be everything. It could be anything. So I'm so happy like that. I have Theodoris to play to me lira and listen to him. Yes.
1: Αυτό που είπε και η Ναουάρα ήταν πολύ κοντά σε αυτό που είπα και εγώ, νομίζω, πριν, γιατί το κομμάτι του χτυπάει και γι' αυτό μια χορδή έτσι πολύ, πολύ, πολύ ιδιαίτερη, και ότι ουσιαστικά της θυμίζει πράγματα και από τη δική της την παράδοση, και όταν φυσικά ξεκινήσαμε και παίζουμε παρέα, ότι της δίνει μια ελευθερία ότι μπορεί να κάνει ό,τι θέλει με τη φωνή της, το οποίο λειτουργεί, ναι, είναι και πολύ σημαντικό και αυτό, ξέρεις, πολλές φορές κάνω αυτή τη συζήτηση εδώ μεταξύ τώρα σήμερα το πρωί σε ένα μάθημα, ότι όταν παίζεις ένα όργανο ή όταν καλή όταν τραγουδάς, είναι πολύ εύκολο να πέσεις σε παγίδες.
0: Δηλαδή?
1: Παγίδες, για παράδειγμα, του μπορεί, ας πούμε, να συνέχεις μια πάρα πολύ ωραία φωνή που έχει πάρα πολλές δυνατότητες. Mm-hmm. Το να μπεις στη παγίδα έχοντας στο νου ότι πρέπει κάτι να αποδείξεις, μπορεί να μπεις σε μια παγίδα που να κάνεις κάτι το οποίο ναι, μεν είναι εντυπωσιακό.
0: Αυτό.
1: Αλλά ταυτόχρονα να μην έχει αυτό το κομμάτι του να μπορέσεις να δείξεις και το πόσο ευαίσθητος και το πόσο εύθραυτος είσαι. Δηλαδή το να μπορέσεις να εκθέσεις κάτι δικό σου χωρίς να χρειάζεται να βάλεις ένα μανδύα του.
0: Όχι, είναι πιο ωραίο αυτό που φαντάστηκα. Okay. Δηλαδή αυτό που φαντάστηκα ήταν πιο απλό. Εγώ να κάνεις φιγούρα, ας πούμε, αλλά εσύ είπες κάτι ακόμα πιο ωραίο, ότι είναι πολύ ωραίο να δείξεις τις ρογμές σου όταν τραγουδάς.
1: Το οποίο νομίζω έχει να κάνει με πολλά πράγματα και μουσικά, δηλαδή το να μπορέσει να βρει ένα ρόλο. Δηλαδή, όταν καλή ώρα να θέλουμε να κάνουμε κάτι 2 άτομα ή 3 ή 10 και να βγει από το ρόλο τι θα έκανα αν θα παίζα μόνο μου. τι θα έκανα αν έπαιζα με τον φίλο μου που παίζουμε 20 χρόνια παρέα και τι θα έκανα αν τώρα ξεκινούσα να κάνω κάτι για να στηρίξω καλή ώρα μια φωνή. Δηλαδή να βρεις ένα ρόλο που. Και εκεί πάλι επιστρέφω στο κομμάτι του ακροατή που το λέω εγώ συνέχεια. Ότι πρώτα ρε παιδί μου ακροατής να ακούσω κάτι που θα μου αρέσει και μετά είναι ότι θα παίξω και θα το.
0: Ναι. Και εσύ τώρα δεν το συνειδητοποιείς απολύτως, αλλά αυτό που έχεις περιγράψει είναι να είσαι στο τώρα της μουσικής. Όχι σε αυτό που είσαι προκατασκευασμένο ή έτοιμο από πριν. Τώρα με ποιον συνεργάζεσαι, τώρα με ποιον παίζεις, με ποιον είσαι πάνω στη σκηνή και παρουσιάζεις κάτι, να είσαι απολύτως στο τώρα. Λοιπόν, υπάρχει ένα πολύ αγαπημένο επίσης άλλο τραγούδι που εσείς έχετε κρατήσει τη μελωδία και τι έκανε η Ναουάρα.
1: Η Ναουάρα ουσιαστικά έγραψε πρωτότυπους στίχους στα αραβικά και χθες ήμασταν για αυτό το λόγο μαζί με το Γιάννη, γιατί το ηχογραφήσαμε χθες, θέλουμε να το κυκλοφορήσουμε αυτό κάποια στιγμή στα κοντά.
0: Ωραία.
1: Και η ιδέα είναι ότι επίσης δεν χρησιμοποιήσαμε καθόλου παραδοσιακά όργανα. Είναι ένα κομμάτι το οποίο συνήθως παίζεται με ούτι, κάποιο πεντήρι, κάποιο κρουστό. Βγήκαμε από όλη αυτή τη λογική, γράψαμε μόνο λίρα. Φυσικά στο στούντιο βάλαμε και πλήκτρο και αρμονικές, βάλαμε και κάποια στοιχεία ακόμα. Οπότε ουσιαστικά είναι μια πολύ γνωστή μελωδία την οποία την προσαρμόσαμε και με στίχους σε μια άλλη γλώσσα τελείως. Και μάλιστα αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον. Χθες ρωτούσα την Ναουάρα αν αυτά τα αραβικά ακούγονται μόνο στη Συρία ή αν ακούγονται παντού στον κόσμο. Γιατί ξέρεις, και εγώ είχα μια εικόνα το πήγα στο Μαρόκο, ας πούμε, μια φίλη που σπούδαζε χρόνια αραβικά, ότι θα πηγαίναμε και θα μπορούσε να μιλήσουμε τον κόσμο εύκολα, αλλά δεν. Ο κόσμος μιλούσε μια άλλη γλώσσα.
0: Εγώ γι' αυτό πριν δεν ήξερα αν το είπα σωστά, αλλά γι' αυτό είπα πώς το λέτε. Μπορεί να είναι λάθος αυτό τα συριακά, αλλά το είπα με την έννοια ότι στη Συρία μπορεί να λένε διαφορετικά μια λέξη.
1: Βέβαια, και,
0: βέβαια, με άλλο τρόπο
1: αυτό
0: δηλαδή.
1: Αυτό που μου είπε η Ναουάρα είναι ότι το συγκεκριμένο στοιχείο ότι μπορεί να του ακούσει οποιοδήποτε μιλά αραβικά και να καταλάβει, για τι πράγμα μιλάει.
0: Πολύ ωραία, πολύ πετυχημένο αυτό που έκανε, πολύ όμορφο. Λοιπόν. Πάμε να το ακούσουμε. Εγώ τώρα για τα παιδιά βασικά το κάνω αυτό. Τους τραβάω μερικά βίντεο, οπότε έτοιμη να απομακρυνθώ και να το τραβήξω έναν μυστικό. Okay.

0: όσα ευχαριστώ και να πω είναι λίγα και είμαστε λίγο πριν το τέλος της εκπομπής, οπότε σιγά σιγά θα πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε. Θα ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τη Ζωή Μούσιου. Νομίζω όμως ότι τη φτιάξαμε το πρωί με αυτή την ωραία παρέα εδώ στο στούντιο, και ήταν σήμερα δύο μουσικοί καλεσμένοι στο στούντιο του 958 και στην εκπομπή Καλημέρα, η Ναουάρα Αλ-Νανταφ και ο Θοδωρής Κουμαρτζής. Αρχαία ελληνική λύρα έπαιξε ο Θοδωρής και η Ναουάρα μας τραγούδησε. Την επόμενη φορά θα έρθει και με ούτη. Mm-hmm. Θα κάνουμε κι άλλο. Στο Θοδωρή δεν υπάρχει. Όποτε κι αν μου πει μια πρόταση, μια ιδέα, απλώς λέω αμέσως ναι. Δηλαδή έχω τόση εμπιστοσύνη ότι θα περάσω τόσο καλά με σένα, με την... πώς να πω, με την άβρα που έχεις, με την διάθεση, με το ταλέντο που έχεις, αλλά και με το ανοιχτό μυαλό και πνεύμα που έχεις στη συνεργασία με τόσο ωραίους μουσικούς, που κάθε φορά ό,τι και να μου πεις, εγώ από την αρχή σου λέω ναι, χωρίς να το συζητάμε Άσχα. Δεύτερη φορά. Άσχα. Οπότε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Ευχαριστώ που μου γνώρισες την Ναουάρα σήμερα. Πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ.
0: Nice to meet you.
1: Very nice to meet you.
0: Χάρηκα πάρα πάρα πολύ. Είμαι σίγουρη ότι επειδή και πανέξυπνη, την επόμενη φορά θα μιλάει κανονικά ελληνικά, νομίζω. Πώς θα καταφέρνεις και με τη Σάντρα Σαλκιάο, το έχεις κάνει αυτό, θα μάθει και εκείνη, ήδη ξεκίνησε, ξέρει.
2: Θα μάθουν όλοι
0: ελληνικά. Θα μάθουν όλοι ελληνικά. Και όταν θα λένε ποιο είναι το αγαπημένο τους μέρος στην Ελλάδα, θα λένε όλοι τον Ευρωπό του Κιλκής. Αυτό που το πας. Αυτό που το πας. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούσετε και σήμερα. Θα κλείσουμε με ένα κομμάτι το οποίο θέλω να μας πει η Ναουάρα δύο λόγια. Είναι ένα παραδοσιακό τραγούδι από την Παλαιστίνη. Είναι το 3, Ζωή. Αυτό που το τραγούδισες το έκλεψα από το κανάλι στο YouTube.
2: You got it from your YouTube channel.
1: Yes.
2: It's a song about a Palestinian folk song.
1: Yes.
2: Can you tell us a little bit more about it?
1: Yes. The nice thing about this song, like when I choose to sing it, it's about love, forbidden love in Palestine. Mm-hmm. And I choose this happy melody, like to have the contrast about what's happening now and remind the people about the nice tradition that we have in Palestine. Mm. And not only about the war, that we have love, we have a nice culture, we have a music. So it's talk about a little girl was talking to her mom and saying, like, if you don't allow me to go with my boyfriend, then I will just run with him. Mm. Yes.
0: Είναι ένα τραγούδι αγάπης και είναι ένα τραγούδι που έρχεται σε απόλυτη έτσι, αντίθεση με ό,τι συμβαίνει τώρα εκεί πέρα. Αλλά εμείς είπαμε, ο Θοδωρής το είπε πριν από λίγο, ότι αν οι άνθρωποι έρθουν κοντά ο ένας τον άλλον, αυτή είναι η μόνη μας ελπίδα. Η μόνη μας ελπίδα, δεν υπάρχει άλλη. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα εδώ. Ήταν πολύ μεγάλη μου χαρά. Θα τα ξαναπούμε.
2: Έτσι.

Εθνικό Θέατρο. Άλκηστης του Ευρυπίδη. Μια αιώρηση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο, ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκηστης από το Εθνικό Θέατρο. 3 Σεπτεμβρίου, Φράγμα Θέρμης. Χορηγός επικοινωνία.

0: Επικοινωνίας 958 TISER3.
1: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart. Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο, Κηβωτός Αλεξανδρούπολης.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Στα μεσημέρια του 958, τώρα ο Γιάννης Τσολακίδης. Αμέσως μετά, ο Θανάσης Γογάδης και στη συνέχεια η Ελένη Κουρτίδου.

Γεια σας φίλες ακροάτριες και φίλοι ακροατές. Καλό μεσημέρι, Κόσμε. Είναι 12 η ώρα, είναι η ώρα της Βόλτας από το 958. Η Βόλτα στους δρόμους της τέχνης, της ψυχαγωγίας, του πολιτισμού, στα μικρά και τα μεγάλα της καθημερινότητας, της καθημερινότητας της ζωής, γιατί η ζωή είναι μια βόλτα. Σήμερα με τον Τάσο Τριανταφύλου στην τεχνική επιμέλεια, ο Γιάννης Τσολακίδης ο συνήθως στην επιμέλεια για την παρουσία της εκπομπής, σήμερα στους δρόμους του Ρεμπέτικου και του Γιώργου Νταλάρα. Με αφορμή την αποψινή συναυλία στο Θέατρο Γης, τη συναυλία της 3ης του Σεπτέμβρη, ανέ και μια βόλτα στο τι θα πει 3 του Σεπτέμβρη. Θα βρεθούμε και εκεί, για να μην μπερδευόμαστε και πολύ και καταλήξουμε και καταντήσουμε σαν την ατάκα της Τζένις Καρέζη στο μεγάλο μας τσίρκο που λέει «Καλά, σιγά, την οδός 3 Σεπτεμβρίου δεν ξέρουμε». Σήμερα λοιπόν ας πούμε ότι είναι η πρώτη από μια σειρά εκπομπών στον κύκλο «Μικρά σημειώματα για μεγάλους ερμηνευτές», Γιώργος Νταλάρας, εκπομπή πρώτη.

Μάρκο Βαμβακάρη, καραβοκύρη Συριανέ, που άνοιγες δρόμο στο φεγγάρι και έλεγες δύσκολα το νέο.

Κι εμείς λιθάρι το λιθάρι, με την αγάπη στην καρδιά, σου χτίσαμε προσκυνητάρι να σε δοξάζουν τα παιδιά.

0: Κι όμως έχει κάτι το πιάνω από το μία φούντωση, μία φλόγα έχω μέσα στην καρδιά. Ξέρει εδώ βέβαια πάρα πολύ καλά, πολύ σοφά τι κάνει ο Σταύρος Ξαρχάκος, όπως ξέρει και ο Νίκος Γκάτσος όταν γράφει το γράμμα στο Μάρκο Βαμβακάρη. Άκουγα που λέτε προχθές αυτόν τον υπέροχο δίσκο «Τα Καταμάρκων» του Σταύρου Ξαρχάκου με τον Νίκο Γκάτσο και τις ερμηνείες του Γιώργου Νταλάρα, εδώ βέβαια με την υπέροχη αυτή συμμετοχή τη φιλική της Δέσπος Διαμαντίδου, και σκεφτόμουν τι καταπληκτική φωνή έχει αυτός ο άνθρωπος, αυτός ο ερμηνευτής, και σκεφτόμουν το πόσο επίσης είναι πραγματικά περίεργο στην κορύφωση ας πούμε της καλλιτεχνικής του διαδρομής, στην καριέρα του στο καλύτερό της σημείο, να γυρεύει τα δύσκολα, να γυρεύει να αναμετρηθεί με δίσκους απαιτητικούς, με δίσκους που δεν είναι από αυτούς που θα γίνουν εμπορικοί, και κάπως έτσι ήταν και αυτός εδώ, με το χώρο των Κυκλάδων, με το «Μια γλώσσα, μια πατρίδα», με το «Πίσω από μαύρα σίδερα», με τη «Χοντρομπαλού» βέβαια να τραγουδά η Δέσπο Διαμαντίδου. Ήταν το τελευταίο τραγούδι, το έχω και σε βινήλιο αυτό, έτσι το άκουγα, το τελευταίο τραγούδι από την β' πλευρά αυτού του Καταμάρκων. Και έτσι έρχονται και οι συνειρμοί μετά για τη συναυλία του Γιώργου Νταλάρα με το Ρεμπέτικο, που έχει μαζί του βέβαια και την Ασπασία Στρατηγού, τη Μαριάννα Κατσιμίχα και τον Βασίλη Κορακάκη. Είναι ο κορυφαίος τραγουδιστής του καιρού μας, είναι ο κορυφαίος τραγουδιστής από τους κορυφαίους, θα έλεγα, του 20ου αιώνα στο ελληνικό τραγούδι. Και αυτό το έχω σκεφτεί πολύ για να το εξτομίσω δημόσια μέσα από την ραδιοφωνική εκπομπή. Και αυτό όμως δεν το λέω μονάχα εγώ, το έχουν πει ήδη κατά καιρούς ο Θεοδωράκης, ο Χατζηδάκης, ο Τσιτσάνης. Πάμε να ακούσουμε μια συνομιλία του και μάλιστα και οργανοπαιχτική με τον Τσιτσάνη. Είναι μια παλιά ανέκδοτη ηχογράφηση του 1979 που την βγάζει μετά σε δίσκο ο Νταλάρας σε ένα μεγάλο αφιέρωμα που κάνει στον Βασίλη Τσιτσάνη.
1: Καλά είναι για σένα. Θέλω να κάνεις το πρώτο εσύ.
2: Θα κάνω πρώτο εγώ.
1: Και αυτό είναι το.
2: Καλά.
1: Το φάινε.
2: Το κάνουμε εμείς.

Βασίλης Τσιτσάνης και Γιώργος Νταλάρας μαζί στο τραγούδι αυτό που μόλις ακούσαμε, το «Ότι και αν πω δεν σε ξεχνώ». Με τον Νταλάρα βέβαια να κάνει και τέρτσο εκεί, να κάνει δηλαδή τις δεύτερες φωνές στο ψηλό, να είναι σε γκόντο, να είναι από πάνω, ψηλά. Ο Νταλάρας που έχει μία σχέση, θα έλεγα, στο DNA με το τραγούδι το ρεμπέτικο. Είναι γραμμένο του καθενός, είναι το DNA του, είναι η μοίρα του κάποιου καλλιτέχνη να συνδεθεί διαπαντός με ένα είδος, μια κουλτούρα μουσικής, ίσως να το πούμε γενικότερα. Νομίζω ότι αυτό έχει συμβεί με τον Γιώργο Νταλάρα, που δεν το επιδίωξε, δεν αρκέστηκε σε αυτό, δεν αρκέστηκε σε ένα καταγωγικό, ας πούμε, είδος που το ξέρει πάρα πολύ καλά. Ήθελε να δοκιμάσει πάρα πολλά. Ήταν από μικρός πολύ πεισματάρης, πιστεύω, στο να πετύχει πέρα από την τύχη του, να την υπερβεί και να αναζητήσει ερμηνευτικά σχεδόν τα πάντα. Και βέβαια πέρασαν χρόνια και χρόνια και πάντα τραγουδούσε ρεμπέτικο. Βλέπε τα 50 χρόνια ρεμπέτικο που έχει κάνει στην δεκαετία του 70. Το αφιέρωμα στον Βασίλη Τσιτσάνη, από το οποίο ακούμε τραγούδια σήμερα. Το αφιέρωμα στον Μάρκο Βαμβακάρη που κάνει ένα-δύο χρόνια μετά, και μάλιστα με ηχογραφήσεις που πρωτογίνονται στη Σύρο, εκεί που επέστρεψε και ξανατραγούδησε Βαμβακάρη για τα 200 χρόνια από την απελευθέρωση του νησιού. Κάνει τα ρεμπέτικα της κατοχής με μια εξαιρετική καλλιτεχνική επιμέλεια του Κώστα Χατζηδουλή. Θα πάρουμε μια γεύση από όλα αυτά στη σημερινή πρώτη εκπομπή.

0: 958 FM και στο διαδικτύο erteco.gr.
1: Η Βόλτα σας κρατά στην τροχιά αυτήν την ώρα. Ο Τάσος Τριανταφύλου βρίσκεται στην τεχνική επιμέλεια. Ο Γιάννης Τσολακίδης στην επιλογή των τραγουδιών. Στα λόγια αυτής της εκπομπής, της σημερινής, της αφιερωμένης στον Γιώργο Νταλάρα και τη σχέση του με το Ρεμπέτικο, αλλά και στην ημερομηνία 3 Σεπτέμβρη, που κάτι της θα μας απασχολήσει γύρω από αυτήν στο τέλος. Όμως, μέχρι τότε, πάμε σε Γιώργο Νταλάρα και πάλι πάμε στην σχέση του με τον Μάρκο Βαμβακάρη. Κάνει εκεί μια εξαιρετική δουλειά επίσης, ένα αφιέρωμα στο Βαμβακάρη, που συμμετέχουν και οι δύο γη του, ο Δομήνικος και στην έκδοση θα βρω ακριβώς ποια είναι τα ονόματα. Και από εκεί ακούμε, για να μην κάνω κανένα λάθος αυτή τη στιγμή, και από εκεί ακούμε το εμβληματικό Φραγκοσυριανή του Μάρκου Βαμβακάρη, με τον Νταλάρα βέβαια και χοροδιακή συνοδεία.

Είναι βέβαια ηχογράφηση ζωντανά από την Σύρο, το τραγούδι που μόλις ακούσαμε, η Φραγκοσυριανή. Ηχογραφήσεις γίνανε σε τρεις συναυλίες που δόθηκαν τότε, 27, 28 και 29 Σεπτεμβρίου του 2002, αφιερωμένες στην και στο έργο βέβαια του Μάρκου Αμβακάρη, αυτού του πατριάρχη του ρεμπέτικου. Ο Στέλιος, που κόλλησα πριν και έψαχνα το όνομα, ο Στέλιος φυσικά και ο Δομένικος Παμπακάρης, τα δύο παιδιά του Μάρκου, μαζί του εδώ με τον Γιώργο Νταλάρα, χοροδιακά και ο Θοδωρής Παπαδόπουλος επίσης και η Χρυσούλα Χριστοπούλου. Ένας δίσκος που έγινε χρυσός στα 2003, τότε που ακόμα μέτραγαν αυτά, οι πωλήσεις δηλαδή και οι κυκλοφορίες. 2 χρόνια πιο μπροστά είχε γίνει το αφιέρωμα στον Τσιτσάνη, στο οποίο θα επανέλθουμε, και όπως προανέφερα και λίγα χρόνια πιο μπροστά, μετά τη μεγάλη επιτυχία του 50 χρόνια ρεμπέτικο, με παρότρινση του Κώστα Χατζηδουλή και με δική του επιμέλεια, βγαίνουν τα ρεμπέτικα της κατοχής και εκεί τραγουδά ανάμεσα στα άλλα και το Χαϊδάρι.

Ένα τραγούδι που οφείλει τελικά την μουσική του στον γιο του Μάρκου, τον Στέλιο, καθώς η πρώτη σύνθεση που έκανε ο Βαμβακάρης τα 1943 δεν γραμμοφωνήθηκε ποτέ και δεν διασώθηκε η μουσική που είχε ο Μάρκος σε αυτούς τους στίχους. Η στίχνη δική του βέβαια, το Χαϊδάρι, που αναφέρεται φυσικά στο στρατόπεδο συγκέντρωση του Χαϊδαρίου που χρησιμοποιούσαν οι Ιταλοί και οι Γερμανοί στην κατοχή, στρατόπεδο Κολαστήρι όπως ονομάστηκε. Το Χαϊδάρι είναι ένα από τα τραγούδια που βρίσκει ο Κώστας Χατζηδουλής για την έκδοση αυτή, τα ρεμπέτικα της κατοχής που έχουν όλα την ερμηνεία του Γιώργου Νταλάρα. Εδώ είναι και ο Σαλταδόρος που θα ακούσουμε ευθύς αμέσως με μουσική και στίχους του Μιχάλη Γενίτσαρη, του 42 τραγούδι αυτό. Εδώ είναι η επιδρομή στον Πειραιά και αυτό του Γενίτσαρη, τον Άνε Γλυκό το Βόλι του Δημήτρη Γκόκου του Μπαγιαντέρα, τραγούδι γραμμένο για τον Άρη Βελουχιώτη, σύνδεση του 1942. Και άλλα βέβαια σημαντικά, το ένας αλήτης έσβησε, Στέλιος Καρδάρας, αδερφός στον αδερφό, χτίζουν και γκρεμίσουν κάστρα και δυο της κοινωνίας διαφορά και δυο ιδιαίτερα γνωστά που τα ερμηνεύει ο Νταλάρας πρώτη φορά σε αυτόν τον δίσκο με τη δική του φωνή βέβαια, είναι το «Κάνει λιγάκι υπομονή» και το «Κάποια μάνα να στενάζει» του Τσιτσάνη και τα δύο. Να σταθούμε λοιπόν σε ένα ακόμη τραγούδι από αυτόν τον δίσκο, να ακούσουμε το «Θα σαλτάρω», το «Σαλταδόρο» όπως είναι γνωστό αλλιώς, του Μιχάλη Γενίτσαρη.

Ο σαλταδόρος λοιπόν, ή θα σαλτάρω ή η ρεζέρβα, η ρεζέρβα, τη ρεζέρβα να τους πάρω. Το ρεμπέτικο έγραφε στην Ελευθερωτυπία 23 Νοέμβρη του 1977 σε μια συνέντευξή του Βασίλη Τσιτσάνη. Το ρεμπέτικο θέλει ειδική ερμηνεία και μέταλλο στη φωνή. Θέλει ερμηνεία χωρίς παρεκκλήσεις από την απλότητά του, γιατί το λαϊκό μας τραγούδι θυμίζει την απλότητα του δωρικού ρυθμού. Με αυτό δεν αποκλείω ότι υπάρχουν και σημαντικές φωνές που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των νέων. Επί παραδείγματι ξεχωρίζω τον υπέροχο Γιώργο Νταλάρα, έλεγε το 1977, και επιστρέφουμε τώρα στις ερμηνείες τσιτσανέικων τραγουδιών από τον Νταλάρα.

Γλυκοχαράζουν τα βουνά, μα εγώ τα βλέπω σκοτεινά. Τραγουδά εδώ ο Γιώργος Νταλάρας και θα τραγουδήσει επίσης σε μια ανέκδοτη ηχογράφηση που έγινε το 1979 και ήταν ανέκδοτη μέχρι που να συμπεριληφθεί στον δίσκο αυτόν, την κασετίνα Γιώργος Νταλάρας τραγουδά, κάνει το αφιέρωμα στο Βασίλη Τσιτσάνη, το «Ότι και αν πω δεν σε ξεχνώ», που κυκλοφόρησε στα 2001 μετά από τις ηχογραφήσεις που είχαν γίνει στην συναυλία στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. 14, 15, 16, 17, 18 Φεβρουαρίου 2001, τότε σε εκείνες τις ηχογραφήσεις, σε εκείνες τις συναυλίες μάλλον που ηχογραφήθηκαν μαζί με τον Γιώργο Νταλάρα, ήταν και η Ελένη Τσαλιγοπούλου, ήταν ο Γεράσιμος Ανδρεάτος, ήταν η Γιώτα Δρακιά. Πάμε όμως σε αυτή την πολύ ωραία συνάντηση που γίνεται και που αποτυπώθηκε τελικά, επειδή ηχογραφήθηκε, αποτυπώθηκε μετά και σε CD ευτυχώς. Αυτή την ωραία συνάντηση ανάμεσα στον Τσιτσάνη και τον Γιώργο Νταλάρα, πήρα τη στράτα και έρχομαι.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Η Βόλτα σας κρατά συντροφιά αυτήν την ώρα, σήμερα Τετάρτη, 5η, συγγνώμη, 3 του Σεπτέμβρη, με τον Τάσο Τριανταφύλου στη τεχνική επιμέλεια, ο Γιάννης Τσολακής στην επιμέλεια και την παρουσία της εκπομπής, μιας εκπομπής που έχει πάει την αφορμή από την αποψινή συναυλία του Γιώργου Νταλάρα στο Θέατρο Γης, με ένα αφιέρωμα στο ρεμπέτικο τραγούδι, και αυτό το ρεμπέτικο που τόσο καλά γνωρίζει και αγαπά ο Γιώργος Νταλάρας ακούμε εμπολής και εμείς σήμερα. Πάμε μετά τον Τσιτσάνη, μετά τον Βαμβακάρη, ακούσαμε και Απόστολο Χατζηχρήστο, ακούσαμε και Γενίτσαρη. Σκαρβέλη δεν ακούσαμε. Τι σου λέει η μάνα σου για μένα.

Και πάμε να ακούσουμε κάτι ακόμη από τις πολλές ερμηνείες πολλών σπουδαίων λαϊκών συνθετών που έχει κάνει ο Γιώργος Νταλάρας και να ολοκληρώσουμε κάπως το πρώτο μέρος των εκπομπών των αφιερωμένων στις ερμηνείες του, στην παρουσία του στο ελληνικό τραγούδι συνολικότερα, σε αυτό το κύκλο μικρά σημειώματα για μεγάλους ερμηνευτές. Πάμε στον Απόστολο Καλδάρα και να ακούσουμε τη Φαντασία.

0: Λίγα λεπτά ακόμη μας μένουν για να τελειώσει η σημερινή μας ώρα, η σημερινή εκπομπή της 3ης του Σεπτέμβρη. Και για να θυμηθούμε τι είναι αλήθεια η 3η Σεπτέμβρη, γιατί νομίζω στους περισσότερους νέους είναι μια συγκεχημένη ημερομηνία και πετειακά και χρονολογικά. 3 του Σεπτέμβρη λοιπόν έχει γίνει μια επανάσταση που λέτε παιδιά μου, το 1843, που κατέληξε στην παραχώρηση συντάγματος για πρώτη φορά στο ελληνικό κράτος από τον Όθωνα και έτσι να έχει υπάρξει η μετάβαση της ελληνικής πολιτείας από την απόλυτη μοναρχία στη συνταγματική μοναρχία. Ήταν 1840 όταν ξεκινά ο Μακρυγιάννης, μια παράνομη οργάνωση, έτσι την έλεγε Όθωνας δηλαδή, με σκοπό την επιβολή συντάγματος, μειούνται διάφοροι οπλαρχηγοί και σιγά σιγά και προσωπικότητες αρχηγοί των κομμάτων που τότε όλα ήταν, όπως θα καταλάβετε ή όπως θα θυμάστε, φύλλα των μεγάλων δυνάμεων, δηλαδή το φιλορωσικό, το φιλογαλλικό, το φιλοαγγλικό, έτσι ήταν τότε τα κόμματα που υπήρχαν τότε. Εν πάση περιπτώσει, ο Μακρυγιάννης επιτυγχάνει να τους μίσει και να δημιουργηθεί συνολικά ένα κίνημα που ξεσπά τη νύχτα της 2ης προς 3η του Σεπτέμβρη του 1843, παρόλο που αρχικά θέλαν να το κάνουν, από ό,τι διαβάζω, 25 Μάρτιου 1844, αλλά ήταν ενθουσιώδης η επαναστάτες και μιλούσαν πολύ και επειδή μαθευόταν συνεχώς το πράγμα έπαψε να είναι μυστικό και βιάστηκαν και το έκαναν τη νύχτα της 3ης Σεπτέμβρη. Τότε λοιπόν εκεί στην πλατεία των Ανακτόρων μαζεύτηκαν στρατός και λαός και το σύνθημα ήταν «Ζήτω το Σύνταγμα» που τελικά δόθηκε. Έγινε η πρώτη εθνική συνέλευση το 1843, συγκροτήθηκε μετά σώμα ώστε να συντάξει σύνταγμα, να κηρύξει εκλογές και μάλιστα το σύνταγμα το υπέγραψε ο Όθωνας και από τότε η πλατεία των Ανακτόρων μετονομάστηκε σε πλατεία συντάγματος και έκτοτε βέβαια παραμένει το ερώτημα να έχουν σύνταγμα ή να μην έχουν ή κι αν έχουν ας νομίζουν ότι το έχουν.
1: Να έχουν σύνταγμα ή να μην έχουν.
2: Αφού δεν είχαν, γιατί να έχουν.
1: Θα τους παρέσυραν αυτοί που έχουν.
2: Να αρκεστούν εις αυτά που έχουν.
1: Δεν είναι και όριμοι για να το έχουν.
3: Είναι και ανώριμοι για να το έχουν.
4: Για το καλό τους σας μην το έχουν.
2: Δεν επιτρέπεται να το έχουν.
1: Αποφασίζουμε να μην το έχουν.
2: Να μην το έχουν.
5: Αγγλία, Γαλλία, Αυστρία.

0: Και εάν επιμένουν να το έχουν,
1: εάν το έχουν, χωρίς να το έχουν.
2: Τι εννοείται έχουν, δεν έχουν?
1: Εάν νομίζουν ότι το έχουν και στην ουσία δεν το έχουν. Αυτοί θα χαίρουνε πως το έχουν και εμείς θα ξέρουμε πως δεν το έχουν.
2: Έτσι θα έχουν χωρίς να έχουν και δεν θα έχουν ενώ θα έχουν.
1: Αποφασίζομαι να έχουν.
0: Εάν εμποδίσουμε να έχουν, υπάρχει κίνδυνος να έχουν.
1: Ο μόνος τρόπος να μην έχουν είναι να αφήσουμε να έχουν.
2: Παράδειγμα, όσα δεν έχουν είναι όσα αφήσαμε να έχουν.
3: Δεν μου λες, τι είναι η 3η Σεπτεμβρίου?
4: Σιγά! Οθός την οθός 3η Σεπτεμβρίου, δεν ξέρουμε!
3: Ορίστε. Γιατί τη λένε 3η Σεπτεμβρίου? Τι έγινε στις 3 του Σεπτέμβρη?
4: Γιορτάζει κανένας Άγιος?
3: Όχι.
4: Καμιά Αγία?
3: Ούτε.
4: Είναι θρησκευτική εορτή?
3: Πράγμα ήταν θρησκευτική εορτή, θα την ήξερες και από το σχολείο σου και από τη μαμά σου.
4: Είναι τίποτα σαν εθνική εορτή?
3: Όχι σαν!

Κάπου εδώ θα σας αφήσουμε, θα σας αποχαιρετήσουμε. Ευχαριστούμε πολύ για την ακρόαση. Ήταν ο Τάσος Τριανταφύλου στην τεχνική επιμέλεια, ο Γιάννης Τσολακίδης στην επιμέλεια για την παρουσίαση εκπομπής. Να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο της ημέρας. Γεια σας.

0: να έχουν σύνταγμα ή να μην έχουν.
1: Αφού δεν είχαν, γιατί να έχουν.
0: Θα τους παρέσυραν αυτοί που έχουν.
1: Να αρκεστούν εις αυτά που έχουν.
0: Δεν είναι και όριμοι για να το έχουν.
2: Είναι και ανώριμοι για να το έχουν.
3: Για το καλό τους σας μην το έχουν.
1: Δεν επιτρέπεται να το έχουν.
0: Αποφασίζουμε να μην το έχουν.
1: Να μην το έχουν.
4: Αγγλία,
5: Γαλλία,
6: Αυστρία,
7: Ρωσία,
8: Κοσμοκρατορία,
9: Τρομοκρατία,
10: Σαροκρατία, Ιερά Συμμαχία.
11: Και είμαστε τέσσερις δυνάμεις με καθήκοντα υψηλά. Η Ευρώπη να μην πάθει από τον μικρόν τα λάθη. Τραλαλα, τραλαλα, τραλαλα.
0: Και αν επιμένουν να το έχουν.
2: Εάν το έχουν χωρίς να το έχουν.
3: Τι εννοείται έχουν δεν έχουν.
1: Εάν νομίζουν ότι το έχουν και στην ουσία δεν το έχουν.
2: Αυτοί θα χαίρουνε πως το έχουν και εμείς θα ξέρουμε πως δεν το έχουν.
3: Έτσι θα έχουν χωρίς να έχουν.
12: Η ώρα είναι μία.

0: Το 49ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά. Αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 49ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη Δράμα. Welcome home.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 Tisser 3.
2: Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, ο Χρήστος Διβαίος, μία από τις πιο ξεχωριστές και ευαίσθητες φωνές της ελληνικής μουσικής σκηνής, έρχεται στη Θεσσαλονίκη, στο Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών. Μία μοναδική επετειακή συναυλία με τίτλο 30 χρόνια μέρες αδέσποτες. Ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο συναισθήματα και μνήμες. Χρήστος Διβαίος ζωντανά στη Μονή Λαζαριστών, Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου. Μην το χάσετε.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 Tisser 3.
3: Μία πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριο.

Πού να είναι αλήθεια οι Βαξέδες, 3 Σεπτέμβρη να περάσουμε δηλαδή, όχι για κανένα άλλο λόγο, με τριπλό κονσέρτο του Μπετόβεν ξεκινάμε σήμερα, υπάρχει λόγος σοβαρός, θα σας εξηγήσω σε λίγο. Θανάσης Γογάδης στο μικρόφωνο του 958 για το επόμενο δίωρο, εκτάκτος και σήμερα στην θέση Ελένης Κουρτίδου. Ζωή Μούσιου θα ρυθμίσει τον ήχο. Πάμε έτσι πολύ δυναμικά, γιατί έχουμε και πολλά θέματα σήμερα να πούμε.

Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε δυναμικά και πόσους μήνες έχουμε να μιλήσουμε για την κρατική ορχήστρα. Θα σας πούμε γιατί. Λοιπόν, κρατική ορχήστρα Θεσσαλονίκης και το Μέγαρο Μουσικής ξεκινούν εντυπωσιακά την νέα καλλιτεχνική περίοδο με έναν από τους κορυφαίους και πλέον επιδραστικούς μουσικούς των ημερών μας, τον βιρτουόζο του βιολιού, τον Μαξίμ Βέγκεροφ, ο οποίος ανεβαίνει σκηνή μαζί με ένα σπουδαίο Ουγγρο-Αυστριακό πρώην τσελίστα της Φιλαρμονικής της Βιέννης και μια πολύ ξεχωριστή Ελληνίδα πιανίστα που διαπρέπει σε όλο τον πλανήτη, την Θεοδοσία Ντόκου, η οποία είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής για να μας πει δύο λόγια για αυτό το τριπλό κονσέρτο του Μπετόβεν που περιμένουμε να ακούσουμε για το ξεκίνημα της καινούργιας σεζόν. Καλό μεσημέρι, κυρία Θεοδοσία Ντόκου από τη Θεσσαλονίκη. Μας ακούτε? Κυρία Ντόκου? Ναι, τώρα μας ακούτε? Έχουμε ένα θεματάκι μάλλον.

0: Δεν ξέρω τώρα αν μας ακούει η κυρία Ντόκου.
1: Εγώ σας ακούω πάρα πολύ καλά. Εγώ σας ακούω πάρα πολύ καλά.
0: Εγώ δεν σας άκουγα προηγουμένως κάτι εδώ.
1: Δεν πειράζει.
0: Αποκαταστάθηκε η επικοινωνία μας. Καλό μεσημέρι, έλεγα, από τη Θεσσαλονίκη.
1: Καλό μεσημέρι και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, έτσι πολύ δυναμικό και εντυπωσιακό το ξεκίνημα για τη σεζόν και για το Μέγαρο, που αύριο μας έχει ούτως ή άλλως συνέντευξη τύπου για το πρόγραμμά του, αλλά και για την κρατική ορχήστρα. Τριπλό κονσέρτο του Μπετόβεν υπό την διεύθυνση του Μιχάλη Οικονόμου. Τι πρέπει να ξέρουμε, κυρία Ντόκου, γι' αυτό?
1: Πρώτα απ' όλα είναι μια πανέμορφη πρόσκληση της κρατικής ορχήστρας Θεσσαλονίκης και ευχαριστούμε πάρα πολύ και τον Σίμω Παπάνα, τον καλλιτεχνικό διευθυντή, και όλη την ομάδα της κρατικής Θεσσαλονίκης καθόλου και την ορχήστρα, γιατί την πανέμορφη πρόσκληση. Ανυπομονούμε ιδιαίτερα να ερμηνεύσουμε αυτό το τριπλό, το πανέμορφο έργο, το κονσέρτο του Μπετόβεν, όπως είπατε, με τον Μαξίμ Βεγγέροφ και τον Πίτερ Σομοντάρη. Με τον Μαξίμ γνωριζόμαστε εδώ και πάρα πολλά χρόνια και έχουμε μοιραστεί τη σκηνή σε πάρα πολλές περιστάσεις. Και με τον Πίτερ Σομοντάρη είναι πρώτη φορά που συνεργαζόμαστε, αλλά θα είναι μια καταπληκτική βραδιά. Είμαι βέβαιη ότι όλοι μαζί θα μπορέσουμε να αναδείξουμε μαζί την ένταση όσο και την ευαισθησία του τριπλού κονσέρτου του Μπετόβεν, και ειδικά με ένα τέτοιο καταπληκτικό μαέστρο όπως είναι ο Μιχάλης Οικονόμου. Mm-hmm. Είναι ένα πολύ ιδιαίτερο έργο, το οποίο είναι πολύ ενδιαφέρον, διότι αυτό το έργο γράφτηκε σε μια περίοδο κατά την οποία ο Μπετόβεν βρισκόταν στο κατόφλι της λεγόμενης, ας πούμε, ηρωικής περίοδου του. Και είναι ένα κονσέρτο το οποίο δεν αντιμετωπίζει τους τρεις σολίστ ως τρία ξεχωριστά κονσέρτα, ας πούμε. Δημιουργεί μια συζήτηση μεταξύ τους, ειδικά με το βιολί και το τσέλο, που συχνά μοιάζουν να συνομιλούν, ενώ το πιάνο προσθέτει μια λάμψη και μια δεξιοτεχνία πάνω σε όλο αυτό.
0: Mm-hmm. Ο Βεγγέροφ ήταν μαθητής του Ροστροπόβιτς, σωστά? Έτσι, πολύ μεγάλη φυσιογνωμία.
1: Μεταξύ άλλων, βεβαίως. Είναι από τους καλύτερους βιολιστές του κόσμου και πραγματικά ανυπομονεί και ο ίδιος να έρθει στη Θεσσαλονίκη.
0: Εσείς πόσα χρόνια γνωρίζεστε?
1: Γνωριζόμαστε τουλάχιστον 8. Μέσα σε αυτά τα 8 χρόνια έχουμε παρουσιαστεί αρκετές φορές μαζί. Τελευταία φορά ήταν στο Παρίσι τον Απρίλιο, αρχές Απρίλη, που παίξαμε μουσική δωματίου, και μετά την κρατική Θεσσαλονίκης έχουμε tour στην Κίνα μαζί. Θα έρθει στο φεστιβάλ μου μαζί με την Μάρθα Άγγελ, το Στίβεν Ίσιλι, το Ρεγκάρ Μωρό και άλλους καλλιτέχνες.
0: Α, έχετε συνέχεια πολύ καλή.
1: Ναι, προσπαθούμε.
0: Τώρα, ναι. Πόσο απαιτητικό είναι αυτό το τριπλό κονσέρτο του Μπετόβεν από την πλευρά του πιανίστα?
1: Είναι αρκετά απαιτητικό. Βέβαια, το πιο απαιτητικό μέρος σε αυτό το κονσέρτο είναι το κομμάτι του τσέλου.
0: Του τσέλου.
1: Διότι θεωρείται ένα από τα βασικά, θεωρείται και αυτό, εκτός από τα solo κονσέρτο που έχουν τα τσέλα, θεωρείται και αυτό ένα από τα πολύ σημαντικά έργα, διότι απαιτεί φοβερή δεξιοτεχνία και τον κύριο λόγο τον έχει ως προς το βαθμό δεξιοτεχνίας, τον έχει το τσέλο. Σίγουρα και το πιάνο έχει, όπως είπα και πριν, τα δύο όργανα συνομιλούν μαζί τους και το πιάνο προσθέτει δεξιοτεχνία από πίσω. Δεν μαζί με το θέμα, εννοείται, ειδικά της τριτομέρωσης κτλ. Δεν μπορείς να πεις ότι θεωρείται δεν μπορείς να συγκριθεί με ένα solo κονσέρτο του πιάνου, αλλά σίγουρα ο Μπετόβεν είναι πάντα Μπετόβεν και σίγουρα υπάρχει μεγάλος βαθμός δυσκολία όσο αφορά την τεχνική του ήχου και την τεχνική, ας πούμε, όσο αφορά στη δεξιοτεχνία.
0: Mm-hmm. Το τριπλό κονσέρτο είναι από τα πλέον δημοφιλή έργα, όχι μόνο του Μπετόβεν, γενικότερα του κλασικού ρεπερτορίου.
1: Βεβαίως, και είναι ένα πάρα πολύ ωραίο έργο, το οποίο, όπως λέμε, είναι crowd pleasing, αρέσει πάρα πολύ στο κοινό. Και είναι πολύ ευχάριστο, διότι συνδυάζει και όλο αυτό το θέμα ότι είναι τρεις σολίστες πάνω στη σκηνή, διότι το να είσαι σολίστες είσαι πάντα μόνος σου και παίζεις μόνος σου το κονσέρτο, οπότε είναι σαν μουσική δωματίου κάπως. Και αυτό είναι πολύ ωραίο, διότι υπάρχει αυτή η ωραία συζήτηση μεταξύ των οργάνων πάνω στη σκηνή και αυτή η ωραία ενέργεια την οποία προσπαθούμε πάντα να δώσουμε στο κοινό.
0: Αλλά και δισκογραφικά να το δούμε, όλοι οι μεγάλοι σολίστες νομίζω ότι έχουν ερμηνεύσει το τριπλό κονσέρτο, το έχουν δισκογραφήσει σε όλες τις μεγάλες εταιρείες της κλασικής
1: Βεβαίως,
0: μουσικής.
1: Είναι ένα πάρα πάρα πολύ σημαντικό έργο και το... και είναι το μοναδικό κονσέρτο που έγραψε ο Μπετόβεν που είναι για τρία όργανα. Το θέμα είναι ότι είναι πάντα πολύ δύσκολο να προγραμματιστεί, διότι επειδή είναι τρεις σολίστες, πρέπει να υπάρχει συνεννόηση ποιες είναι οι ημερομηνίες που έχει ο καλλιτέχνης ελεύθερες στο ημερολόγιο του, να συμβαδίσουμε τις ημερομηνίες του άλλου και άλλου, και φυσικά και ένα μεγάλο κομμάτι όσο αφορά το θέμα των λογιστικών, διότι το να έχεις τρεις σολίστες επί σκηνής φυσικά είναι ένα μεγάλο project, όπως καταλαβαίνετε.
0: Ναι, φυσικά. Και ένα εύλογο ερώτημα από έναν απλό ακροατή είναι πώς συνδυάζεται ο Μπετόβεν και πώς συνομιλεί με τον Σταστακόβιτς που θα έχουμε στο δεύτερο μέρος.
1: Κοιτάξτε να δείτε, πιστεύω ότι τα έργα είναι πολύ διαφορετικά φυσικά.
0: Εντελώς, ναι.
1: Εντελώς διαφορετικά. Απ' την άλλη υπάρχουν κάποια στοιχεία τα οποία ίσως κολακεύουν το ένα έργο με το άλλο. Είναι στην απόφαση του μαέστρου και της ορχήστρας ποια συμφωνία θα παιχτεί ίσως στο δεύτερο μέρος. Και είναι πάντα πολύ όμορφο να υπάρχει και μία διαφορά όσο αφορά το είδος και για τον ακροατή. Την επόμενη χρονιά είναι η χρονιά του Μπετόβεν, όπως ξέρετε. Και είμαι σίγουρη ότι σε όλα τα χώρα, ανά τον κόσμο, σε όλες τις ορχήσεις θα παίζεται πάρα πολλά έργα του Μπετόβεν θα παίζονται. Φανταστείτε το κοινό το οποίο θα ακούει, ας πούμε, τη μία συναυλία του Μπετόβεν μετά την άλλη.
0: Τι ωραία, γιατί όχι.
1: Και πάρα πολύ ωραία, ίσως για τις πρώτες, αλλά σκεφτείτε, πάρα πολύ ωραία και τα έργα του Μπετόβεν αναρρύθμιτα. Όμως κάποια στιγμή ίσως μπορεί να κουραστεί και το αυτή του ακροατή όταν έχει, ας πούμε, σε κάθε συναυλία και ακούει, ας πούμε, όλα τα έργα του Μπετόβεν. Θα είναι πάρα πολύ ωραία και σε αυτή τη συναυλία πιστεύω ότι η επιλογή είναι πάρα πολύ όμορφη να υπάρχει η συμφωνία του Σωστακόβιτς στο δεύτερο μέρος.
0: Σας περιμένουμε αγωνίως, κυρία Ντόκου, το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου για αυτή την εναρκτήρια συναυλία της κρατικής και του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Χίλια ευχαριστώ για την επικοινωνία, για αυτά που μας είπατε. Να ευχηθώ καλό μεσημέρι. Καλό να έρθετε.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Καλό σας απόγευμα. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Ευχαριστώ.

Μαξίμ Βεγγέροφ, Πέτερ Σομοντάρη, Θεοδοσία Ντόκου, τριπλό κονσέρτο του Μπετόβεν υπό τη διεύθυνση του Μιχάλη Οικονόμου στην πρώτη την αναρκτήρια συναυλία της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης και του Μεγάρου Μουσικής. Έτσι, πολύ εντυπωσιακό το ξεκίνημα. Είπαμε, ο βραβευμένος με Γκράμι Μαξίμ Βεγγέροφ, μαθητής και συνεργάτης ο ίδιος για 17 παρακαλώ ολόκληρα χρόνια του θρυλικού Ροστροπόβιτς, συγκαταλέγεται στους κορυφαίους εν ζωή βιολιστές των ημερών μας, με την άψογη τεχνική του και το βαθύ ήχο να συναρπάζουν έτσι κυριολεκτικά τον ακροατή, ενώ απολαμβάνει διεθνή αναγνώριση και ως μαέστρος και παιδαγωγός παρακαλώ. Ένα πρόγραμμα το οποίο στο δεύτερο μέρος του έχει ένα από τα σημαντικότερα συμφωνικά έργα του 20ου αιώνα, τη δημοφιλή 10η συμφωνία του Σωστακόβιτς, ένα σπάνιας ομορφιάς αριστούργημα με τεράστιο συναισθηματικό εύρος που συναρπάζει από την αρχή ως το τέλος. Επομένως, Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 8.30 η ώρα στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Και αύριο εμείς έχουμε και την συνέντευξη τύπου του Μεγάρου Μουσικής να μάθουμε τι πρόγραμμα μας περιμένει το πρώτο εξάμηνο της νέας σεζόν, το δεύτερο εξάμηνο του 26. Αύριο η ώρα 2 νομίζω ότι θα σας πούμε τα πάντα για αυτά που περιμένουμε από το Μέγαρο Μουσικής.

Όχι, πως δεν θα έρχονταν και η θλιβερή είδηση της ημέρας. Γιατί θλίψη έχει προκαλέσει στον καλλιτεχνικό κόσμο η απώλεια της βολιώτισσας σοπράνου της εθνικής λυρικής σκηνής της Τασούλας Μονογενή, κόρης του Γιώργου Μονογενή, τέος υπαλλήλου του Δήμου Βόλου και μέλους της Φιλαρμονικής Βόλου. Για την απώλειά της γράφει εκ μέρους του Πανελληνίου Μουσικού Συλλόγου ο Δόκτωρ Χρήστος Κολοβός. Το φετινό Αύγουστο 2026 η Εθνική Λυρική Σκηνή πενθούσα την εκλεκτή της δευτεραγωνίστρια σοπράνο Τασούλα Μονογενή από το Βόλο, η οποία ξεκίνησε τις σπουδές της σε μικρή ηλικία παίζοντας κουαρτίνο, μικρό κλαρινέτο σε μη ύφεση, συνεχίζοντας το Οδείο Αθηνών Όμποε με τον πρίτανη του οργάνου Κλοντ Σχελιέ και με υποτροφία κατόπιν στην τάξη τραγουδιού της Κίκης Μορφωνιού. Το 1988 κερδίζει την υποτροφία Μαρία Κάλλας και μελετά δίπλα στην Βέρα Ρόζα στο Λονδίνο και παράλληλα στο Μιλάνο κάνει ρεπερτόριο με τον μαέστρο της Κάλλας, με τον οποίο μελέτησε εντατικά μεταξύ άλλων μεγάλων της εποχής τους, η Κάλλας και η Μορφωνιού, Αντώνιο Τονίνι. Στο Μάντσεστερ κατόπιν μαθήτευσε δίπλα σε διαπρεπείς όπως η Ρενάτα Σκότο και ο Κάλλο Μπεργκόντζι. Επιστρέφοντας στην Ελλάδα εμφανίστηκε από το 1988 έως το 89 στη Λυρική σε διάφορους ρόλους, σε αρκετές παραγωγές και αναβιώσεις. Τον Τζοβάνι, Μαρία Στουάρντα, έκανε τη δεύτερη κυρία στο Μαγικό Αυλό στο Ηρώδιο, αλλά και τις όπερες Ανδριάννα Λεκουβρέρ, Τροβατόρε, Μαντάμ Μπατερφλάι, Τραβιάτα, στο Βαφτιστικό και σε πολλά ακόμα. Έπαιξε στο Εθνικό Θέατρο Δούλες το 2009 και συμμετείχε σε πολλές συναυλίες στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Και υπήρξε ένας άνθρωπος δυναμικός και παθιασμένος με την τέχνη, ήταν αγαπητή στους συναδέρφους της.

0: Στον 58 είστε πάντα συντονισμένοι. Από Δευτέρα είπαμε και να το ξαναπούμε, μεταφερόμαστε στη Δράμα για μία ώρα, δύο με τρεις. Θα έχετε την ευκαιρία από τον Γιάννη Δημητρούδη να ακούτε όλα όσα συμβαίνουν στο 49ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους της Δράμας. Και γι' αυτό, επειδή την Δευτέρα δεν θα είμαστε και στη συχνότητα, για να πούμε για την παρουσίαση ενός βιβλίου που πρόκειται να γίνει, το βιβλίο της Ειρήνης Μουμούρη, «Τρέξε, έρχεται περιστατικό», στο Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκη, στο Μέγαρο Μπύλη, δηλαδή στην πλατεία Υποδρομίου, στις 7, που για το βιβλίο θα μιλήσουν αρκετοί. Δεν λέω τίποτα περισσότερο. Η Ειρήνη Μουμούρη είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Τώρα, όπως καταλαβαίνετε, ένα βιβλίο με τίτλο «Τρέξε, έρχεται περιστατικό» σίγουρα έχει σχέση με ιστορίες εφημερίας. Και όταν μιλάμε για ελληνική εφημερία, καταλαβαίνετε τι εννοούμε. Καλό μεσημέρι, Ειρήνη.
1: Καλό μεσημέρι και από εμένα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, εσύ είσαι φαρμακοποιός, έκανες νοσηλεύτρια και τι δεν έκανες όλα αυτά τα χρόνια από το 77. Θαύμασες τις ικανότητές σου και τις δυνατότητές σου μέσα στον κορονοϊό, γιατί εκείνο ήταν το τρομακτικό διάστημα αυτό που ζήσατε, και από αυτό βγήκε ένα βιβλίο. Τι ακριβώς?
1: Το βιβλίο έχει προκύψει από την εποχή προ-κορονοϊού, κατά τον κορονοϊό και μετά. Γιατί? Για τον απλούστατο λόγο ότι στη δημόσια υγεία και για την ακρίβεια στην εφημερία των επιγόντων δεν έχει αλλάξει τίποτα εδώ και δεκαετίες.
0: Πλάκα μου κάνεις.
1: Δεν κάνω καθόλου πλάκα, και για να το πω και φαρμακευτικά, είμαστε, η δημόσια υγεία είναι το πειραματόζωο κάθε κυβέρνηση. Οπότε τα πειράματα συνεχίζονται. Oh. Επειδή λοιπόν εγώ έφυγα αλλάζοντας πόστο μετά από 22 χρόνια που είχα παραμείνει στα επίγοντα ως νοσηλεύτρια επιγόντων και τώρα είμαι φαρμακοποιός, θεώρησα ότι χρώσταγα στους συναδέλφους που έμειναν πίσω να ακουστούν οι ιστορίες που ζούσαμε, που ζούμε και που δυστυχώς τα ζούμε. Και γι' αυτό γράφτηκε αυτό το βιβλίο. Είναι μία φωνή που δίνεται σε αυτούς που φοράνε τη στολή, αλλά φωνή δεν έχουν. Και είναι και ένα βιβλίο που δίνει φωνή στον ασθενή, στο συνοδό, που ταλαιπωρούνται με πολύ ωραίες αναμονές στις εφημερίες. Είναι ένα βιβλίο που θίγει τα κακό κείμενα, με σκοπό να καταλάβουν και οι ασθενείς και οι συνοδοί τη δική μας μεριά, την πλευρά, αλλά να δείτε κι εσείς τι κρύβεται πίσω από τη λευκή στολή. Mm. Οπότε είναι ένα βιβλίο που αφορά όποιον περνάει την πόρτα των επιγόντων.
0: Εσύ έχεις δουλέψει στο Υγεία, στο Νάσιο, μετέπειτα...
1: Είχα δουλέψει στις μονάδες, στις εντατικές.
0: Στις εντατικές. Και Αθήνα, και Αθήνα και Πάτρα, έτσι.
1: Ναι, και Αθήνα και Πάτρα. Και επειδή είχα έτσι συνολική θεώρηση, δηλαδή δεν είναι ότι πήρα το πτυχίο και το έβαλα κορνίζα, αλλά το δούλεψα σε αυτά τα πόστα, θεώρησα μετά, με την βοήθεια της συγγραφής που τη θεωρώ μεγάλη φωνή, δηλαδή θεωρώ ότι το Μολύβι παλεύει πολλά πράγματα αυτόν τον καιρό, πολλά δύσκολα και πάντα πάλευε, θέλησα να τα βάλω κάτω και να βγουν ιστορίες που είναι ιστορίες ανθρώπινες, δηλαδή δεν θα διαβάσει το βιβλίο οικονομικά στοιχεία για τη δημόσια υγεία, δεν έχει κανένα ενδιαφέρον. Για τον αναγνώστη θα διαβάσω όμως ιστορίες ανθρώπινες, την ιστορία του καρκινοπαθούς, του κακοποιημένου παιδιού, του ναρκωμανούς, της γυναίκας που φτάνει μετά από πολύ ξύλο, όπως επίσης θα δεις και άλλες πλευρές, θα δεις και τους κακούς υγειονομικούς. Θα δεις το φακελάκια, θα δεις τον καθηγητή που δεν καταδέχεται να εξετάσει τον ασθενή. Θίγονται όλα, γιατί μπροστά στην αρρώστια ή θα λέμε αλήθειες, ή θα μείνουμε στα ψήματά μας με την παρούσα κατάσταση.
0: Και ο Θανάσης, ο Αθανάσιος που έλεγε και ο Χριστιανόπουλος, άρα Θανάση για ένα αλφα έκοψε την Αθανασία.
1: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, ο Θανάσης είναι ο κεντρικός ήρωας του βιβλίου και δεν είναι καθόλου τυχαίο που συζητάω σήμερα με ένα Θανάση για αυτό το Θανάση. Γιατί το όνομά σας ενέχει την έννοια της Αθανασίας όσο κανένα άλλο. Οπότε είστε οι πλέον κατάλληλοι τύποι να μιλήσετε πάνω στην αρρώστια για την αθανασία. Γιατί πάνω στην αρρώστια μπλέκεται η φθορά του ανθρώπου με την αθανασία. Και ποια αθανασία, γιατί όλοι θα φύγουμε. Η αθανασία της ψυχής. Πάνω στην αρρώστια λοιπόν βλέπεις ποιος είναι καλύτερος, ποιος γίνεται χειρότερος και καταλαβαίνεις ότι μόνο η αθανασία που μένει είναι από τις πράξεις σου και από την ψυχή σου. Και θεωρώ ότι μόνο ένας Θανάσης που τρέχει και σαν το θα χωρέσουν τον Θανάση Βέγκο, γιατί στα επίγοντα μόνο έτσι τρέχεις, μπορούσε να μιλήσει γι' αυτό. Δεν είναι καθόλου τυχαία η επιλογή του ονόματος.
0: Mm-hmm. Η Ειρήνη Μουμούρη δηλαδή είναι πολλές ιστορίες οι οποίες έχουν συγκροτηθεί σε ένα σώμα και έχουν γίνει αυτό το βιβλίο, το «Τρέξε, έρχεται περιστατικό».
1: Είναι πολλές ιστορίες ανά ιατρική ειδικότητα, οι οποίες διαβάζονται ή αποκομμένα, δηλαδή ανοίγεις το βιβλίο στη σελίδα 50 και διαβάζεις μια ιστορία και έχεις πλήρη εικόνα, mm-hmm. ή αν θες να το διαβάσεις από την αρχή ως το τέλος, ανοίγεις και κάθε ιστορία σου κάνει σκαλοπάτι για την επόμενη. Προσπαθήσα να κάνω αυτό το... ήταν μια πρόκληση συγγραφική να το κάνω αυτό, δηλαδή να είναι σπονδυλωτό αλλά και ανεξάρτητο μαζί. Και έτσι λειτουργεί. Δηλαδή το διαβάζεις και μεμονωμένα, αν είσαι κουρασμένος και θες να γελάσεις, πας σε ένα καρδιολογικό ιατρείο για να δεις τον παππού με το Viagra. Αλλά αν θες να το δεις και σε όλο το μεγαλείο, τι σημαίνει ελληνική εφημερία και επίγω, το ξεκινάς από την αρχή και σε πάει βήμα, βήμα, βήμα.
0: Mm-hmm. Ένα βιβλίο το οποίο μπορούμε να χαρίσουμε στους Έλληνες πολιτικούς που ασχολούνται με την υγεία.
1: Θεωρώ, κοιτάξτε, αν όσοι ασχολούνταν με την υγεία είχαν δουλέψει σε τέτοια πόστα, το αποτέλεσμα θα ήταν σαφώς καλύτερο.
0: Θα γνώριζαν τι ακριβώς συμβαίνει.
1: Δηλαδή, όσοι καλύπτουν τέτοια πόστα πρέπει να είναι αυτοί που έχουν δουλέψει τα πόστα τα ανάλογα. Είναι σαν τον καπετάνιο. Δεν μπορείς να μπεις καπετάνιος σε ό,τι καράβι σου δώσουν. Πρέπει να το ξέρεις το καράβι σου.
0: Mm-hmm. Θα φαντάζομαι.
1: Και για όλα, βέβαια, έτσι. Για όλα τα πόστα. Δεν είναι μόνο για τη δημόσια υγεία. Για όπου υπάρχει διοίκηση.
0: Σωστόν. Αλλά σε συγκεκριμένη περίπτωση, εγώ θα φαντάζομαι ότι κάθε εβδομάδα έχω εφημερία. Οπότε θα ανατρέχω σε μία ιστορία. Ειρήνη, έχεις γράψει και θέατρο για μικρούς και μεγάλους. Πόσο διαφορετικά πράγματα είναι αυτά?
1: Είναι διαφορετικά, αλλά στη γραφή όλοι συναντιόνται, δηλαδή όλοι οι δρόμοι τις συναντιόνται. Το θέατρο ουσιαστικά τι είναι? Είναι ένα βιβλίο με χαρακτήρες, πιο έντονους, με πιο πολλές ατάκες. Εγώ αγαπώ πάρα πολύ το θέατρο, έχω γράψει και μονολόγους. Θεωρώ ότι οι ιστορίες σου μπορούν να γίνουν θεατρικές, αρκεί να αλλάξεις λίγο τη δομή και το στήσιμο των λέξεων. Δεν διακόνονται, συναντιούνται, αρκεί να σου αρέσει και αυτό το είδος γραφής. Ας πούμε, είναι δύσκολο να γράψεις ποιήση, είναι κάτι πολύ διαφορετικό. Αλλά όταν γράφεις βιβλίο που έχει δομή νουβέλα, θυμήθη ιστορήματος, μπορεί, τουλάχιστον εγώ προσπαθώ να γράφω και θέατρο, και είναι κάτι, μια πρόκληση που μου αρέσει εξίσου. Δεν τα διαχωρίζω.
0: Mm-hmm. Να πούμε ότι από τις εκδόσεις Ρωτώντα κυκλοφορεί το βιβλίο «Τρέξε, έρχεται περιστατικό». Να επαναλάβω ότι παρουσιάζεται την Δευτέρα που μας έρχεται στο Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης, στο Μέγαρο Μπύλη δηλαδή, εκεί στο υποδρόμιο. Ποιοι θα μιλήσουν, Ειρήνη?
1: Είναι εκλεκτοί οι καλεσμένοι, γιατί είναι παιδιά δουλεμένα και αυτά στην υγεία, οπότε στις 7 Σεπτεμβρίου στις 7 θα είναι ο κύριος Καλογερίδης Αθανάσιος, που είναι άλλος ένας Αθανάσιος, αλλά όχι τυχαίος και αυτός Αθανάσιος, που είναι μοριακός βιολόγος και δουλεύει σε δικό σου νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη. Είναι ο Νίκος ο Παντελιός, που είναι διασώσης του ΕΚΑΒ και θα τον δείτε να κυκλοφορεί και ανάμεσά σας με τα ασθενοφόρα, εξού και θα διαβάσω το αντίστοιχο κομμάτι για το ΕΚΑΒ. Και είναι και μία φίλη που εκπροσωπεί τους αναγνώστες, η Διονυσία Ιταμβάκη, που είναι διδάκτορ κοινωνικών επιστημών. Και φέρνει τη δική της ματιά ως αναγνώστρια, ως επισκέπτρια των επιγόντων και ως ασθενής, γιατί όλοι έχουμε περάσει από εκεί. Το θέμα ποιο είναι όμως με αυτό το βιβλίο και τη Θεσσαλονίκη, αν μου επιτρέπετε να πω.
0: Βεβαίως.
1: Αυτό το βιβλίο δεν θα υπήρχε αν δεν υπήρχε η Θεσσαλονίκη. Γιατί? Γιατί βρέθηκε μόνο ένας θεσσαλονικιός εκδότης, ο κύριος Χατζησιμεών, που το ανέλαβε αφού διάβασε σκόρπια αποσπάσματα που κυκλοφορούν στο Facebook, να το κάνει βιβλίο αφιλοκερδός. Δηλαδή εμένα αυτό με συγκινεί πάρα πολύ, που ένας άνθρωπος που ζει από αυτό ανέλαβε την έκδοση αυτός. Δεν είναι αυτό έκδοση.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Όπως στη Θεσσαλονίκη ανεβαίνουμε για να γιορτάσουμε την ολοκλήρωση και της τρίτης έκδοσης, και αυτό είναι το μεγάλο μας κέρδος, ότι ο κόσμος διαβάζει, οπότε υπάρχει ελπής. Και τώρα γίνεται μια ζεστή αγκαλιά η Θεσσαλονίκη, γιατί ο τόπος του εγκλήματος, δηλαδή εκεί που έγινε όλη η παραγωγή του βιβλίου, είναι η Θεσσαλονίκη. Και γυρίζουμε, όχι όμως ως εγκληματίες, γυρίζουμε για να γιορτάσουμε το γεγονός ότι ο κόσμος διαβάζει, και διαβάζει και για κάτι που δεν είναι και σύνηθες, δεν είναι μια ιστορία αγάπης, είναι ιστορίες ανθρωπιάς.
0: Ναι, αλλά μας αφορούν άμεσα αυτές οι ιστορίες.
1: Ναι, γιατί τώρα ποιος δεν έχει βρεθεί. Η αρρώστια είναι κοινός παρανομαστής. Η αρρώστια είναι αυτή που ξεγυμνώνει τους πάντες και εξισώνει τους πάντες. Εν κατακλείδη.
0: Σωστό.
1: Και έρχεται τώρα και η ΕΡΤ, έρχεται δηλαδή και το δικό σας πρόγραμμα. Έχει γίνει μια αγκαλιά η Θεσσαλονίκη και ευχαριστώ πάρα πολύ το γεγονός ότι δυναμώνεται τη φωνή αυτού του βιβλίου που δεν έχει κανένα μηχανισμό από πίσω. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Ωραιότατα.
1: Να σας ευχαριστώ ως πόλη και μεμονωμένα τον καθένα, γιατί πραγματικά ο Βορράς έδωσε φωνή στον Νότο, αν το πούμε έτσι. Δηλαδή ήταν μια συμμαχία που προέκυψε από το φιλότιμο του Βορρά. Ξεκάθαρα.
0: Ειρήνη Μουμούρη, εμείς να ευχαριστήσουμε πολύ για αυτά που μας είπες αυτή την ώρα. Ραντεβού στο Κέντρο Ιστορίας, είπαμε, την Δευτέρα που μας έρχεται 7 Σεπτεμβρίου, σε 7 το απόγευμα. Και τι να ευχηθώ, καλό ταξίδι και η τρίτη έκδοση και η τέταρτη και η πέμπτη και όσες ακολουθήσουν.
1: Η τρίτη έχει ολοκληρωθεί, αλλά το θέμα είναι να διαβάζουμε. Η ευχή είναι να διαβάζει ο κόσμος, γιατί όσο διαβάζουμε τα γρανάδια μας γυρνάνε, τα γρανάδια του κεφαλιού μας, άρα κάτι μπορούμε να κάνουμε, μπορούμε να σταθούμε σωστά.
0: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη.
1: Ευχή της. Καλή συνέχεια.

Πού σε ρε Θανάση. Λοιπόν, Θανάσης είναι ο κεντρικός ήρωας του βιβλίου της Ειρήνης Μουμούρη. Τρέξε, έρχεται περιστατικό. Επαναλαμβάνω, η παρουσία του την ερχόμενη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, σε 7 το απόγευμα, στο Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης, στο Μέγαρο Μπύλη, εκεί στην πλατεία Υποδρομίου, και θα μου επιτρέψετε μετά τη διασκευή να ακούσουμε και τον πρωτότυπο Θανάση, τον οποίο αγαπάμε μάλλον περισσότερο.

αυτό το τραγούδι έπρεπε να κλείνει με ένα σπάσιμο, έτσι, κάτι να σπάζει για να σπάει και η γουρσουζιά. Λοιπόν, δεν έχει τίποτα ιδιαίτερο η επικαιρότητα, τα πάντα πλέον έχουν σχέση με αυτά που θα ακούσουμε στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, η οποία είναι η 90η, αλλά γιορτάζει τα 100 της χρόνια. Δηλαδή, μάλλον δεν έχουμε συνειδητοποιήσει ότι η Έκθεση Θεσσαλονίκης είχε ξεκινήσει το 26, αλλά κάποια χρόνια δεν έγινε λόγω πολέμων και διάφορα τέτοια. Γι' αυτό γιορτάζει τα 100 χρόνια και είναι η 90η. Κατά τα άλλα, είναι να τρελαίνεται κανείς όταν ακούει την είδηση ότι πραγματοποιήθηκε το πρώτο σιδηροδρομικό δρομολόγιο Αθήνα-Θεσσαλονίκη με 100% σηματοδότηση και τηλεδιοίκηση. Έπρεπε να έρθει το 26 για να γίνει αυτό το πράγμα. Να τρελαθούμε εντελώς.

Και έτσι με το ένα και με το άλλο φτάσαμε 5 λεπτά πριν από τις 2. Μη φύγετε, παραμείνετε συντονισμένοι, άλλη μια ώρα είναι δική μας. Έχουμε να πούμε για τη σχέση που έχει το Μόμους με το Αλκαζάρ, το οποίο ανοίγει και για το κοινό. Έχουμε να πούμε για Βενετία, έχουμε να πούμε διάφορα πράγματα, αλλά έχουμε να πούμε και για την Κασάνδρα Βίλσον, μια τραγουδίστρια την οποία αγαπήσαμε πάρα πολύ και την είχαμε δει εδώ στο Sunny Festival. Από τα δυσάρεστα επίσης της ημέρας. Μείνετε συντονισμένοι. Σε λίγο και πάλι μαζί.

0: Δεύτερο Τριεθνές Φεστιβάλ. Η σύγχρονη μουσική συναντά τη βαλκανική παράδοση. 4 μέρες μουσικής, performance και εκπαιδευτικών δράσεων με φόντο τις λίμνες των Πρεσπών. Καλλιτέχνες διεθνούς φήμης συμπράττουν με παραδοσιακά σύνολα των Βαλκανίων. Δεύτερο Τριεθνές Φεστιβάλ. 27 με 30 Αυγούστου στις Πρέσπες. Ελεύθερη είσοδος για το κοινό. Περισσότερες πληροφορίες triethnesfest.eu.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 TISER3. FM και στο διαδικτύο rteco.gr.

Ένα 58 που αγαπάει πολύ την jazz. 10 λεπτά μετά τις 2, ο Θανάης Γογάδης και αυτή την ώρα στη θέση της Ελένης Κουρτίδου εκτάκτος για αυτή την εβδομάδα. Τάσος Τρεταφύλου ρυθμίζει τον ήχο και όπως είπα και προηγουμένως, δυστυχώς η Κασάνδρα Βίλσον, μία από τις κορυφαίες και πιο επιδραστικές φωνές της σύγχρονης jazz, δυστυχώς πέθανε χθες σε ηλικία μόλις 70 ετών στο σπίτι της στο Τζάκσον του Μισισίπι. Υπήρξε μια σπουδαία ερμηνεύτρια, συνθέτης και παραγωγός, γνωστή για τη χαρακτηριστική βαθιά κοντράλτο φωνή της και την ικανότητά της βέβαια να καταργεί τα μουσικά σύνορα. Το θάνατό της επιβεβαίωσε ο ιατροδικαστής κομιτείας Χίντς χωρίς να ανακοινώσει την αιτία.

Τι φωνή, Κασάνδρα Βίλσον. Είχε γεννηθεί στις 4 Δεκεμβρίου του 1955 στο Τζάκσον. Μεγάλωσε σε ένα σπίτι γεμάτο μουσική. Ο πατέρας της ήταν κιθαρίστας, μπασίστας και καθηγητής μουσικής. Η μητέρα της αγαπούσε ιδιαίτερα τον ήχο της Motown. Η Κασάνδρα Βίλσον άρχισε να παίζει πιάνο σε ηλικία μόλις 6 ετών και αργότερα έμαθε και η κιθάρα. Παράλληλα με τις σπουδές της στα κολέγια εμφανιζόταν τα βράδια με συγκροτήματα που έπαιζε R&B, funk και pop αλλά και σε μικρά καφέ της γενέτειράς της. Εκεί στις αρχές της δεκαετίας του 80 μετακόμισε στη Νέα Υόρκη και συνδέθηκε με τον σαξοφωνίστα Steve Coleman και την πρωτοποριακή κολεκτίβα M-Base. Πρώτη περίοδος της δισκογραφικής πορείας συνδέθηκε με την γερμανική ανεξάρτητη εταιρεία JMT, ενώ το άλμπουμ Blue Skies του 88 την καθιέρωσε ως μία από τις σημαντικότερες νέες παρουσίες της φωνητικής jazz. Μεταγραφή της αργότερα στην Blue Note στις αρχές δεκαετίας του 90 άνοιξε το πιο δημιουργικό και εμπορικό επιτυχημένο κεφάλαιο της καριέρας της, καθώς αμφισβήτησε την κυριαρχία του κλασικού αμερικανικού ρεπερτορίου και άνοιξε νέους δρόμους για μια ολόκληρη γενιά τραγουδιστών. Κασάνδρα Βίλσον 3 χρόνια αργότερα κυκλοφόρησε το New Moon Daughter, ένα ατμοσφαιρικό μείγμα jazz, blues, folk και μουσικής του αμερικανικού νότου. Η Κασάνδρα Βίλσον κέρδισε 2 Grammy παρακαλώ, συγκεκριμένα το 1997 στην κατηγορία καλύτερη jazz φωνητική ερμηνεία για το εμβληματικό άλμπουμ της New Moon Daughter και το 2009, το Loverly στην κατηγορία Best Jazz Vocal Album για τον ομότιτλο τη δίσκο. Το περιοδικό Time την είχε χαρακτηρίσει το 2001 την καλύτερη τραγουδίστρια της Αμερικής, Κασάνδρα Βίλσον, που υπήρξε και μέλος, παραλαμβάνω, του πρωτοποριακού σχήματος M-Base με ηγετική φυσιογνωμία τον σαξοφωνίστα και συνθέτη Steve Coleman, ενώ αργότερα συνεργάστηκε με πολύ σημαντικές μορφές της avant-garde, όπως παραδείγματος χάρη ο σαξοφωνίστας David Murray. Το τελευταίο προσωπικό στούντιο άλμπουμ της ήταν το Coming Forth by Day, το οποίο είχε κυκλοφορήσει το 2015 ως φόρο τιμής στην Billie Holiday.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.
1: Εδώ σαν 58 το ρολόι, το ηλεκτρονικό δείχνει 2.30 ακριβώς, μισή ώρα δική μας ακόμα. Πρέπει να πούμε για το Αλκαζάρ, σας το υποσχεθήκαμε αυτό, πρέπει να πούμε και για το τι έγινε χθες στην έναρξη του Φεστιβάλ της Βενετίας. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από τα δικά μας. Ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα ιστορικά μνημεία της Θεσσαλονίκης άλλαξε σελίδα, γιατί οι εργασίες αποκατάστασης του Χαμζάπζεϊ, του κτηρίου που όλοι μας ξέρουμε ως Αλκαζάρ, ολοκληρώθηκαν. Πόσα χρόνια πια βλέπαμε τις λαμαρίνες που έκρυβαν τη θέα σε αυτό το αριστούργημα της αρχιτεκτονικής. Πάρα πολλά, μα πάρα πολλά. Κάποιοι μπήκαν προχθές καθώς η κυρία Μανδώνη ξαναγήθηκε στο κτίριο. Λοιπόν, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής η κυρία Φανίτσα Ζάγια, η Γενική Διευθύντρια του ΜΟΜΟΥΣ, γιατί περιμένουμε εκθέσεις στο Αλκαζάρ. Καλό μεσημέρι, Φανή.
2: Καλό μεσημέρι και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Περιμένουμε βασικά να δούμε το κτίριο όλοι από μέσα,
1: ναι.
2: Να δείξουμε την αδιανόητη ομορφιά του. Προθέσεις ήταν, εγώ για πρώτη φορά το επισκέφτηκα προθέσεις από μέσα και ομολογώ ότι έμεινα έκθαμβη, διότι δεν είχα ξαναδεί προφανώς στην πόλη της Θεσσαλονίκης σε ένα τέτοιο μνημείο.
1: Και αποκαταστημένο, και αυτό είναι το σημαντικό, γιατί όλοι μας...
2: Ακριβώς, ναι. Μα εκεί είναι η ουσία, ότι έχει γίνει μια αδιανόητη δουλειά από πλευράς προφανώς της Διεύθυνσης Αναστήλωσης Βυζαντινών, τη Διεύθυνση Τήρηση Αρχαίων και Νεότερων Μνημείων, γιατί πρέπει να πούμε και τον κόπο όλων των ανθρώπων που συνέβαλαν στο να έχουμε εμείς αυτή τη στιγμή τη δυνατότητα να δούμε αυτό το μνημείο, και φυσικά την εφορία αρχαιοτήτων πόλης Θεσσαλονίκης. Και ξεκινάω από αυτό τον κόπο, διότι θεωρώ ότι το Αλκαζάρ μας δίνει την δυνατότητα να συνδράμουμε όλοι και να συνεχίσουμε αυτό το πολυπολιτισμικό της πόλης μας, της περιοχής μας. Είναι αδιανόητη η ομορφιά του. Εντυπωσιάζει, δηλαδή κατευθείαν χαμηλώνει τη φωνή σου. Δεν ξέρω πώς το πετυχαίνουν κάποια μνημεία αυτό. Αλλά νομίζω ότι στέκεται αντάξιο της αγωνίας, της αναμονής και όλων αυτών που τόσα χρόνια λέγαμε πότε θα μπορέσουμε να το επισκεφτούμε. Να πούμε ότι είναι ένα μνημείο του 15ου αιώνα. Ένα μνημείο που είχε αρκετές χρήσεις. Γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία να πούμε στους ακροατές κιόλας γιατί μιλάμε σήμερα μαζί, γιατί το ΜΟΜΟΥΣ. Θα ξεκινήσουμε με μια σημαντική έκθεση με φωτογραφίες του Μποασονά, του Φρέντ Μποασονά, από την πόλη και την περιοχή των αρχών του 20ου αιώνα, γιατί θέλουμε να συνδέσουμε προφανώς τη μνήμη. Θέλουμε να δείξουμε πώς αποτυπώθηκε και η δική μας η πόλη εκείνη την εποχή. Δηλαδή νομίζω ότι είναι μια πολύ ωραία έτσι αφορμή να δείξουμε και αυτό το κομμάτι.
1: Ναι, γιατί είναι η μεταμορφώση της πόλης σε σχέση με αυτό το ιστορικό μνημείο που τόσες χρήσεις είχε.
2: Και να πούμε ότι το Αλκαζάρ δεν κάηκε στην καταστροφική πυρκαγιά του 17.
1: Θέλω ναι, μπράβο.
2: Τώρα ξαφνικά θα συνδεθούν όλα. Έχουμε φοβερές δυναμικές και δυνατότητες με το συγκεκριμένο μνημείο.
1: Το κάψαμε εμείς στη μνήμη μας με τις λαμαρίνες που το περιτριγύρισαν για το μετρό.
2: Η αλήθεια είναι ότι όμως έχουμε πια τη δυνατότητα να το δούμε. Εγώ πάντα θα βλέπω την
1: θετική
2: πλευρά των πραγμάτων, γιατί προχθές δεν σου κρύβω ότι οδηγούσα, έπεσα ακριβώς τη στιγμή, λέω ότι ραντεβού να είχα την ώρα που βγαίνανε οι λαμαρίνες. Τίποτα δεν μπορείς. Μένεις πραγματικά το θαυμάζεις. Δηλαδή πάρα πολλοί κόσμος μας παίρνει τηλέφωνο και φίλοι γνωστοί ότι τι είναι αυτό το αριστούργημα. Θεωρώ ότι και με την πρώτη έκθεση που και εμείς θα παρουσιάσουμε αρχές Οκτωβρίου μέσα από το φωτογραφικό υλικό του Μποασονά.
1: Με το άνοιγμα δηλαδή του Αλκαζάρ.
2: Με το άνοιγμα,
1: Ναι, ναι.
2: Ακριβώς, με το άνοιγμα. Ακριβώς γιατί θέλουμε το κοινό, οι πρώτοι ελπίζουμε εκατοντάδες επισκέπτες, να πάρουμε μια γεύση και τη συνέχεια αυτής της πόλης. Δηλαδή, εμείς το είδαμε σαν ότι έχει μια φοβερή αφορμή του πάμε να ξεκινήσουμε την παρουσίαση του μνημείου και με κάτι ακόμα. Ιστορικά, αρχαιολογικά, επιστημονικά, του δείχνει αυτό το σπάνιο πρωτογενές υλικό του Μποασονά, καθώς αν εκείνος δεν μας είχε αποτυπώσει φωτογραφικά, δεν θα είχαμε εικόνα. Και αυτό είναι και το συγκλονιστικό, πώς η επιστήμη της φωτογραφίας μας διέσωσε μια ολόκληρη εποχή. Γιατί εμείς μάθαμε ότι σήμερα όλα τα καταγράφουμε με το κινητό.
1: Σωστό.
2: 100 χρόνια πίσω, πράγματα όχι απλώς δεν ήταν έτσι, ήταν τελείως διαφορετικά.
1: Μάλιστα. Φανή θα υπάρξει και συνέχεια. Δηλαδή, εντάξει, ξεκινάμε με Μποασανά. Είναι η πρώτη έκθεση που γίνεται στο Αλκαζάρ. Θα υπάρξει και συνέχεια. Το έχετε συζητήσει. Τι έχετε κάνει?
2: Κοιτάξτε, εμείς θεωρούμε ότι το μνημείο είναι ένα μνημείο που μπορεί... Να θυμίσω ότι δεν είναι χαμάμ, είναι μνημείο και με σεβασμό πάντοτε φυσικά στην... το αρχικό σκοπό του και στη χρήση του, ότι μπορεί να φιλοξενήσει πολιτιστικές
1: εκδηλώσεις.
2: Θα λέγαμε ότι θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον που οι κάτοικοι της Θεσσαλονίκης θα το επισκέπτονται και θα το αγκαλιάσουν. Δηλαδή δεν θέλουμε να γίνει κάτι αποκομμένο. Δηλαδή να δημιουργήσουμε κάτι που θα ανοίγει μια στο τόσο και αν προλάβεις το είδες. Στόχος μας είναι πραγματικά να το εντάξουμε σε όλα αυτά τα σπουδαία μνημεία που έχει η πόλη μας. Οπότε έχουμε σκεφτεί μια σειρά από εκδηλώσεις και φυσικά είμαστε ανοιχτοί σε προτάσεις, σε συνεργασίες. Όπως ξέρετε, το Μόμους με τα πέντε μουσεία του κινείται πάντα σε αυτή την τροχιά. Κανείς δεν είναι μόνος του. Και η πόλη αποδεικνύει κάθε φορά ότι μόνο όταν είμαστε όλοι μαζί και σκεφτόμαστε και συντράττουμε. Και τα πράγματα πηγαίνουν εξαιρετικά.
1: Αυτό το έχουμε μάθει πάρα πολύ καλά, όπως έχουμε μάθει ότι το Μόμους μας δίνει πάντα πρωτότυπα πράγματα, πολύ πρωτότυπες εκθέσεις, πολύ πρωτότυπες παρουσιάσεις. Οπότε να τώρα και στο Αλκαζάρ. Νομίζω ότι πρέπει να τα ξαναπούμε, Φανή Τσατζάκια,
2: λίγο πριν. Με χαρά, με μεγάλη χαρά.
1: Πριν αρχίσει η έκθεση, αρχές Οκτωβρίου είπαμε, να τα ξαναπούμε. Και να πούμε και για τη συνέχεια όλων αυτών των πραγμάτων που έχει κατά νου το Μόμους να κάνει και με την καινούργια σεζόν. Χίλια ευχαριστώ.
2: Να είστε καλά. Ευχαριστώ θερμά για τη φιλοξενία.

Λοιπόν, Βενετία ξεκίνησε χθες, είπαμε πολλά πράγματα. Ζηλεύουμε τον Χρήστο τον Μπακατζέλο από το Flix που είναι εκεί και παρακολουθεί τα πάντα και γράφει και τα διαβάζουμε εμείς αναγωνίως. Έτσι μάθαμε ότι η Βενετία τίμησε έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους κινηματογραφικούς αστέρες εποχής, με τον Τζορτζ Κλούνεϊ να παραλαμβάνει το Χρυσό Λέοντα για τη συνολική προσφορά του στην κινηματογραφική τέχνη και να μετατρέπει την τελετή σε μια ευρύτερη υπενθύμηση για το τι και γιατί εξακολουθεί να έχει σημασία το σινεμά. Μπροστά σε ένα κοινό γεμάτο ανθρώπους του κινηματογράφου, γράφει ο Χρήστος ο Μπακατζέλος, ο ηθοποιός, σκηνοθέτης και παραγωγός αναφέρθηκε στη σχεδόν 50χρονη πορεία του, την οποία περιέγραψε με χαρακτηριστική αυτοσαρκαστική διάθεση ως μια σειρά από ευτυχείς συμπτώσεις, όπως γρήγορα άφησε στην άκρη την προσωπική του διαδρομή για να μιλήσει για κάτι πολύ μεγαλύτερο. Στην σημερινή πολιτική πραγματικότητα, όπως υποστήριξε, οι ιστορίες μπορούν να λειτουργήσουν ως αντίβαρο στο φόβο και στην πόλωση, θυμίζοντας τους ανθρώπους όσα τους ενώνουν αντί για όσα τους χωρίζουν. Για τον Κλούνεϊ, η αξία του κινηματογράφου δεν βρίσκεται στο ότι μπορεί να λύσει άμεσα τα μεγάλα προβλήματα του κόσμου, αλλά στην ικανότητά του να δημιουργεί ένα χώρο όπου οι άνθρωποι μπορούν να κοιτάξουν πέρα από τον εαυτό τους.

George Clooney, ο οποίος αντιτάχθηκε και στο AI, το DRAM, την επικίνδυνη εποχή των media. Ο Clooney, ο οποίος στην συνέντευξη τύπου πριν από την τελετή, που πλέον είναι 65 χρονών και αισθάνεται και λίγο μελαγχολικά, δεν περιορίστηκε σε αναμνήσεις από μια καριέρα που εκτείνεται από το ER μέχρι, και εγώ δεν ξέρω πού, μέχρι το Michael Clayton ή οποιοδήποτε άλλο. Μίλησε για πολλά πράγματα, μίλησε και για τις ταινίες του, μίλησε για οικογενειακά ιδρύματα, μίλησε, πήρε τη θέση του Ράφαλο, ο οποίος είχε κάνει δηλώσεις για τις συγχωνεύσεις των εταιριών. Φυσικά εναντιώθηκε με τον Τραμπ και διάφορα τέτοια. Πολύ ενδιαφέροντα πράγματα, ψάξατε στο διαδίκτυο, να μην τα μεταφέρω εγώ, νομίζω ότι έχουν πολύ ενδιαφέρον.

Λοιπόν, πέμπτη σήμερα, καινούργιες ταινίες. Για αυτές βέβαια θα σας μιλήσει ο Αλέξανδρος Μετζόγλου το απογευματάκι, το βραδάκι, δεν ξέρω πώς το χαρακτηρίσω, στις 8 όπως και να έχει το πράγμα. Έχουμε σε αυτή την πόλη The Swan, αν σας αρέσουν τα ακροβατικά, στο Μέγαρο Μουσικής από σήμερα και μέχρι τις 6 του μήνα. Τι άλλο έχουμε? Έχουμε Πάνο Βλάχο στο Έργον Αγκορά Music Festival και από αύριο βέβαια ξεκινάει ο χαμός μαζί με την έκθεση. Αύριο στην Μονίμα Λαζαριστών το αφιέρωμα στο Θάνο Μικρούτσικο με τον τίτλο «Πάντα γελαστή και γελασμένη». Έχουμε Θέρμη Festival με Thrags Punks, έχουμε Λεωνίδα Μπαλάφα αύριο στο Soul Roof Stage, έχουμε στην Πλάζα Ρετσούς, Λοκομόντο και τι δεν έχουμε, τα πούμε αυτά αύριο.

Αυτά, τέλος χρόνου. Πει από τον Γιώργο, βλέπω έτοιμη να παραλάβει σκυτάλι. Χαιρετάει κιόλας. Με χαρά μεγάλη. Δεν ξέρω να σας πω τι έχει σήμερα, όπως προχθές με το αφιέρωμα στον Τρομαγιόλη. Χίλια ευχαριστώ στον Τάσο Τρενταφύλου που βοήθησε με τον ήχο. Θανάσης Γογάδης από χαιρετική. Αύριο πάλι, 2 με 3, θα πούμε και πράγματα για το πρόγραμμα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Καλό απόγευμα σε όλους. Drums, please.

0: Το 49ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά. Αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 49ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη δράμα. Welcome home.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 TSER 3.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Ένα ραδιόφωνο, αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Τα απογεύματα στον 958, τώρα η Πία Μπακογιώργου. Αμέσως μετά, η Βάσο Βλαχοπούλου. Στη συνέχεια, Γιάννης Δημητρούδης. Ακολουθεί η Δώρα Δαβίδου.
2: Όμορφη πόλη στις γειτονιές του κόσμου. Κάθε Πέμπτη, μουσικά ταξίδια στον πλανήτη Γη με την Πία Μπακογιώργου. Για τον 958 της ΕΡΤ3.

Γεια σας φίλες και φίλοι, σας καλωσορίζουμε στην όμορφη πόλη στις γειτονιές του κόσμου. Ήχοι, ρυθμοί και χρώματα του πλανήτη Γη κάθε Πέμπτη. Συντροφιά με την Πία Πακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση και τον Τάσο Τριανταφύλου στη ρύθμιση του ήχου. Το τηλέφωνο μας 2313

2-3-3-8-4-5-6. Για SMS γράφει 958, αφήνετε κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160. Μας ακούτε και διαδικτυακά από την ιστοσελίδα του ΣΕΡΤ ΕΚΟ και μπορείτε να γίνετε φίλοι της εκπομπής στο Facebook. Όμορφη πόλη, ραδιοφωνική εκπομπή. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων. Στη σημερινή όμορφη πόλη ζει το ίνιος του κόσμου, ταξιδεύουμε στην Ιαπωνία των Minio Crusaders. Με τρία κρουστά, μπόγκο, κόγκα, τύμπανα, σαξόφωνο, τρομπέτα, πλήκτρα, κιθάρα, μπάσο και τα αυθεντικά φωνητικά μίνιο του Φρέντι Τσουκαμότο, οι Μιν Κρου, όπως τους γνωρίζουν οι θαυμαστές τους, δίνουν νέα πνοή σε τραγούδια που ερμήνευσαν αρχικά οι Άπωνες ψαράδες, ανθρακορίχοι και παλαιστές σούμο πριν από εκατοντάδες χρόνια. Αντλούν έμπνευση από καλλιτέχνες όπως είναι η Χιμπάρι Μισόρα και οι Τόκι Κούμπαν Boys, την κούμπια, τη σάλσα, τους ρυθμούς Καραϊβικής, της Αφρικής, της Νότιας Αμερικής και ήχους από άλλες περιοχές του κόσμου. Η πορεία τους ξεκίνησε από τη μουσική σκηνή του Τόκιο με jazz, latin και afrobeat. Το 2011, αμέσως μετά τον σεισμό της Φουκουσίμα, έφτασα σε ένα σημείο καμπής, όπως δήλωσε ο κιθαρίστας και συνιδρυτής Κατσούμι Τανάκα. Μετά το σεισμό, άρχισα να ενδιαφέρομαι για τις ρίζες της χώρας στην οποία ζω. Αν και μας αρέσει η παγκόσμια μουσική, η pop και αυτά που συνήθως παίζουμε, κατά κάποιο τρόπο ένιωσα αμφίβολο το γεγονός ότι δεν δίναμε πραγματικά προσοχή στη δική μας παραδοσιακή μουσική και στην ιαπωνική pop. Δεδομένου ότι ο Φρέντι Τσουκαμότο είναι τραγουδιστής της folk, τον Μίνιο, όλα ξεκίνησαν όταν επικοινώνησα μαζί του. Να πούμε πως οι Μίνιο Crusaders ηχογράφησαν τρεις προσωπικούς δίσκους και ένα EP σε συνεργασία με τους Φρέντι Κουμπιέρο. Ακούσαμε το Tango Bushi και ακολουθεί το Kushimoto Bushi από το πρώτο τους άλμπουμ Echoes of Japan. Καλή σας ακρόαση!

Για τους Ιάπωνες το μήνυο είναι ταυτόχρονα πιο κοντινή και πιο μακρινή λαϊκή μουσική, αναφέρει ο αρχηγός της 12μελούς κολεκτίβας των Μίνιο Crusaders, Κατσούμι Τανάκα. Μπορεί να μην το νιώθουμε στην καθημερινή μας αστική ζωή, όμως οι μελωδίες, τα φωνητικά στυλ, οι ρυθμοί είναι βαθιά ριζωμένα στο DNA μας. Η ηθαγενής λαϊκή μουσική της Ιαπωνίας, το μήνυο, αποτελείται σε μεγάλο βαθμό από τραγούδια εργασίας που έχουν τις ρίζες τους σε αγροτικές κοινότητες, μουσική συνδεδεμένη με την καθημερινή ζωή, τις εποχιακές τελετουργίες και την τοπική ταυτότητα. Ενώ ορισμένα τραγούδια είναι γνωστά σε εθνικό επίπεδο, πολλά παραμένουν συγκεκριμένα για την περιοχή και στη σύγχρονη Ιαπωνία είναι συχνά άγνωστα στις νεότερες γενιές. Και ο στόχος των Μίνιο Crusaders είναι να διαδώσουν αυτόν τον ήχο, ανανεωμένο και εμπλουτισμένο, σε ένα νεότερο κοινό. Θα ακούσουμε τη σύνδεση για Yasugi Bushi.

Μετά από πολλά χρόνια εμφανίσεων σε χαμηλούς τόνους, το σχήμα των Minor Crusaders εξελίχθηκε σε ένα μεγαλύτερο σύνολο που περιλαμβάνει πολλαπλούς κρουστούς και ένα τμήμα πνευστών. Ο ήχος εδραιώθηκε στην ηλεκτρική επανεφεύρεση παραδοσιακών ιαπωνικών λαϊκών μελωδιών, όπως είπαμε, και αποτέλεσαν το πρώτο τους άλμπουμ Echoes of Japan του 2017. Το συγκρότημα απέκτησε δημοτικότητα, αναπτύσσοντας μια εντυπωσιακή σκηνική παρουσία πλέον ως πολυμελές σχήμα και κερδίζοντας διάσημους θαυμαστές όπως είναι ο Ράι Κούντερ και ο Iggy Pop. Θα ακούσουμε το Akita Nikata Bushi από το άλμπουμ, το ντεμπούτο άλμπουμ του 2017. Άλλωστε και τα προηγούμενα κομμάτια που απολαύσαμε είναι από τον ίδιο δίσκο.

Είναι η όμορφη πόλη στι γειτονιέ του κόσμου. Στον 958 τη ΣΕΡ3 είχε ρυθμοί και χρώματα του πλανήτη Γη συντροφιά με την Πία Βακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση και τον Τάσο Τρενταφύλου στη ρύθμιση του ήχου. Το τηλεφωνό μα 2313-338-456. Για SMS γράφει 958. Αφήνετε κενό του μήνυμά σα και αποστολή στο 54160. Μα ακούτε και διαδικτυακά από την ιστοσελίδα τη ΣΕΡΤΕΚΟ και μπορείτε να γίνετε φίλοι τη εκπομπή στο Facebook. Όμορφη πόλη, ραδιοφωνική εκπομπή. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων. Η σημερινή εκπομπή είναι αφιερωμένη στους Ιάπωνες Minio Crusaders, οι οποίοι ανανεώνουν το παραδοσιακό είδος των Minio με Latin, Afro, Reggae, Bungalow ήχους και το αποτέλεσμα είναι πραγματικά ενδιαφέρον και πάρα πολύ χαρούμενο και έτσι γεμάτο ενέργεια. Και κάποια στιγμή θα θέλουμε να τους δούμε και ζωντανά. Μετά την κυκλοφορία του ντεμπού του δίσκου τους, Echoes of the Japan, οι Minio Crusaders άρχισαν να γίνονται γνωστοί σε ένα διεθνές κοινό. Η ιαπωνική κολεκτίβα έχει περιοδεύσει σε περισσότερες από 20 χώρες, πραγματοποιώντας πάνω από 60 συναυλίες σε μεγάλα φεστιβάλ, όπως είναι το Primavera Sound, Bogota, Roskilde, Fusion, Womad UK, Green Man, Lowlands και πολλά άλλα. Το άλμπουμ τους Tour of Japan του 2023 σηματοδότησε μια νέα φάση στην εξέλιξη του συγκροτήματος, βελτιώνοντας συνορχιστρώσεις τους, διατηρώντας παράλληλα όμως την χαρακτηριστική τους ενέργεια. Κατά τα άλλα, συνεχίζουν να μας ταξιδεύουν στην Ιαπωνική λαϊκή παράδοση, με την οποία παντρεύουν με Latin ρυθμούς, Afrobeat, Ethio Jazz και Reggae. Ο δίσκος είναι μιξαρισμένος από τον Μάριο Γκαλεάνο Τόρο, τον Φρέντε Κουμπιέρο. Ακούσαμε το Κομπίρα Φούνε Φούνε και συνεχίζουμε το Νάνμπου τα Γουαρατσούμι Ούτα.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Τελευταίο μέρος της όμορφης πόλης της γειτονιάς κόσμου στον 958 της ΕΡΤ3 είχε ρυθμοί και χρώματα του πλανήτη Γη, συντροφιά με την Πία Μπακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση και τον Τάσο Τριανταφύλου στη ρύθμιση του ήχου, με μια ξεχωριστή μπάντα σήμερα από την Ιαπωνία, τους Minor Crusaders, οι οποίοι κυκλοφόρησαν πρόσφατα τη νέα τους δουλειά From Japan With Love στην Blue Note Records. Τα τραγούδια του δίσκου αποκαλύπτουν πολλά επίπεδα συναισθημάτων, εκφράζουν την ανθρώπινη σύνδεση, τους οικογενειακούς δεσμούς, την νοσταλγία για τον γενέφυλλο τόπο, συναισθήματα που έχουν μεταδοθεί από γενιά σε γενιά σε όλη τη χώρα. Επιλέξαμε το Κοκκυρίκο Μπούσι για να ακολουθήσει το Χαναγκά Σαούντο, μια νέα προσέγγιση του παραδοσιακού Κούμπια Εντό Μενόρ της Κολομβίας, που ίσως γνωρίζετε και επειδή το αξιοποίησε ο Quantic κάποια στιγμή. Στα δύο τραγούδια που ακούσαμε από το άλμπουμ αυτό, οι Minor Crusaders συναντούν τους Frente Cumbiero. Ας ακούσουμε λοιπόν Hanagasha Ondo.

Λοιπόν, η μουσική που δημιουργούν οι Μίνια Κρουσέντες είναι εμπνευσμένη και μεταδοτική. Το πιο σημαντικό είναι ίσως ότι το κοινό λαμβάνει το μήνυμα του συγκροτήματος. Τα ιαπωνικά λαϊκά τραγούδια αν εξακολουθούν να έχουν μια θέση στις σύγχρονες playlist. Τώρα, στην χώρα μας το συγκρότημα έγινε γνωστό για λάθος λόγους, έγινε viral αυτό που λέμε, καθώς έχουν ένα τραγούδι, το ΠΚΠ, το οποίο θα κλείσει το αφιέρωμα, δεν το ακούσουμε ακόμα, είναι στο τέλος. Το ΠΚΠ λοιπόν, όπως καταλάβατε, έγινε viral για τους λάθος λόγους στην Ελλάδα, κυκλοφόρησε το 2020 σε ένα EP με τίτλο From Tokyo to Bogotá, σε συνεργασία με τους εκπροσώπους της κολομβιανής κούμπια Frente Cumbiero. Θα ακούσουμε πρώτα το Cumbia del Monte Fuji, είναι ίσως το πιο διάσημο τραγούδι τους, και αμέσως μετά θα κλείσουμε με το ΟΠΕΚΕΠΕ. Να ευχαριστήσουμε τον Τάσο Τρενταφύλου που ρύθμισε τον ήχο. Η Πία Μπακογιώργου ήταν στην επιμέλεια και παρουσία στις όμορφες πόλεις, γειτονιές του κόσμου, στον 958 της R3. Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Εγγένεια αστικής περιοδικής έκθεσης στις αποσκευές της μνήμης. Όταν το μουσείο βγαίνει στην πόλη. Εκθέματα, φωτογραφικό υλικό και μαρτυρίες διασκορπίζονται στη Λεωφόρο Δημοκρατίας στο Ρέο Καστρό ή φαίνοντας την ενεργή ποντιακή προσφυγική μνήμη του τόπου. Θα ακολουθήσει το βιωματικό δρόμενο από τον Πόντο στο Ρέο Καστρό. Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, ώρα 7. Αφετηρία Λεωφόρος Δημοκρατίας, Ρέο Καστρό.
1: Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 της ΕΡΤ3.
3: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Μέχρι το τέλος του κόσμου με τη Βάσο Βλαχοπούλου. Ιστορίες του κόσμου και μουσική στον 958 της ΕΡΤ3.

Ακριβώς όπως το λέει η Cassandra Wilson, How Fragile We Are. Υπάρχουν φωνές που αφήνουν πίσω τους μια ολόκληρη εποχή. Η Cassandra Wilson ήταν μία από αυτές. Η βραβευμένη με Grammy τραγουδίστρια έφυγε στα 70 της, αφήνοντας μια φωνή βαθιά, βελούδινη, με αυτή την σπάνια εσωτερικότητα που ακούς σε κάποιους καλλιτέχνες. Η Cassandra Wilson είχε γεννηθεί στο Μισισιπί, κουβαλούσε τα blues στον ήχο της, αλλά ποτέ δεν έμεινε εκεί. Από την σκηνή της Νέας Υόρκης μέχρι τις μεγάλες συνεργασίες και τη δική της μοναδική εκδοχή της jazz, η Cassandra Wilson πάντα αναζητούσε καινούριους δρόμους έκφρασης. Το αγαπημένο μου και αγαπημένο πολλών βέβαια, το Traveling Miles, υπήρξε ίσως η πιο χαρακτηριστική στιγμή αυτής της πορείας. Ένας φόρος τιμής στον Miles Davis που έγινε κάτι πολύ περισσότερο, νομίζω, μια ουσιαστικά προσωπική συνομιλία μαζί του, με τη φωνή της να γίνεται άλλο ένα όργανο μέσα στην μουσική του. Από εκεί ακούσαμε το How Fragile We Are, την διασκευή, τη μοναδική ερμηνεία με την Cassandra Wilson, και έτσι ξεκίνησε σήμερα η εκπομπή. Δεν μπορούσε να ξεκινήσει αλλιώς εφόσον έφυγε αυτή η υπέροχη κυρία από τη ζωή. Καλησπέρα σε όλους. Λίγο μετά τις 4, η Μιβάσο Βλαχοπούλου στον 958 της ΕΡΤΡΙΑ. Είναι εκπομπή μέχρι το τέλος του κόσμου. Ο Τάσος Τριανταφύλλου είναι απέναντί μου, ρυθμίζει τον ήχο. Πάμε παρέα μέχρι τις 5. Μείνετε στο ραδιοφωνό σας. Μας ακούτε βέβαια και από την ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, ertco.gr.

Ήταν η Γιασμίν Λέισι από το East London στο Νότιγχαμ, από τη δουλειά της σε μια τσάριτη για νέους μέχρι το Future Bubblers του Giles Peterson. Δεν μπήκε στη μουσική με κάποιο μεγάλο σχέδιο, μπήκε σχεδόν κατά λάθος. Μεγάλωσε με reggae, lovers rock, σώσα, καλύψα στο σπίτι, άκουσε γκριμ στους δρόμους του East London και αργότερα λέει μπλέχτηκε με jazz, soul, hip hop και ηλεκτρονικούς ήχους. Στο πρώτο της άλμπουμ, το Black Moon, μάλιστα διάβαζα ότι γράφτηκε σε living room, με ελάχιστα χρήματα και με ένα μικρόφωνο που κάποια στιγμή χάλασε. Αντί να περιμένει όμως να γίνει σωστά, το κυκλοφόρησε. Και κάπως έτσι λειτουργήσε και η μουσική της μέχρι σήμερα, περισσότερο σαν σκέψη που υπόθηκε τη στιγμή που συνέβη, παρά κάτι σαν έτσι υπερβολικά γυαλισμένο. Ήταν η Γιασμίν Λέισι μέσα από το άλμπουμ Voice Notes του 2023.

Είναι απόγευμα Πέμπτης, είμαστε σε αναμονή όλων αυτών που θα έρθουν στην πόλη. Ξεκινάει η ΔΕΘ, κλείνουν οι δρόμοι, δεν μπορείς να παρκάρεις, δεν μπορείς να διασχίσεις την πόλη. Δεν ξέρω αν έχει μετρό επίσης αυτές τις μέρες και πώς θα λειτουργεί. Και η επιπλέον πληροφορία είναι ότι θα έχει και άκρως καλοκαιρινές θερμοκρασίες που θα κορυφωθούν την Κυριακή. Νομίζω ότι είμαστε για να φεύγουμε. Παρ' όλα αυτά θα είμαστε εδώ. Θα βρούμε έναν τρόπο. Κυρίως θα ακούμε ραδιόφωνο και μουσική. Μουσική όπως το επόμενο κομμάτι που έρχεται είναι το In Our Dream. Γράφτηκε από τον George Von Den Bush. Έχει στα φωνητικά την Louise Colbey. Η παραγωγή του βασίζεται σε ένα μάλλον απρόβλεπτο συνδυασμό, τουλάχιστον έτσι πιστεύω, γιατί δεν είναι πολύ συνηθισμένο να ακούσω όλο φωνητικά κλασικά έγχορδα και ένα ρυθμό που παραπέμπει σε βάλς. Και κάπου εκεί νομίζω ότι είναι και το ενδιαφέρον του track, που είναι ένα από τα αγαπημένα της εκπομπής, τα ακούμε πολύ καιρό, ακούγεται παλιό και καινούριο μαζί. Δεν χωράει σε κανένα είδος. Έχει βάλς, έχει soul, έχει έγχορδα. Κανονικά δεν θα πρέπει να δουλεύει, αλλά δουλεύει. Και είναι το In Our Dreams με την υπογραφή The EQS.

Τζόι Κινιούνες μεγάλωσε στο East Los Angeles και πριν γίνει ένας από τους ανθρώπους που κρατούν ζωντανό το σύγχρονο Soul Revival, πέρασε από punk, ska και reggae. Με τους The Sinners πήρε τον ήχο των παλιών R&B και Lowrider Soul δίσκων και το έφερε στο σήμερα, όχι σαν tribute band, θα ακούσουμε The Sinners παρακάτω, αλλά σαν μουσικός που ξέρει πολύ καλά από που έρχεται. Εδώ είναι από τη solo καριέρα που επίσης ακολουθεί. Το 24 με τους The Sinners κυκλοφόρησαν το πρώτο τους ολοκληρωμένο άλμπουμ, Sincerely Yours λεγότανε, ενώ το 26 ο ίδιος το πήγε προσωπικά με το In a Soul Steady Situation, 11 δικές του συνθέσεις με τον ίδιο στην παραγωγή, στα όργανα και στα φωνητικά, μπορεί να βρει κανείς στο συγκεκριμένο άλμπουμ.

Αυτή είναι η Strokes. Κλείνουν το Calm Down Machine του 2013 με αυτό το τραγούδι που μοιάζει σχεδόν να έχει βγει από άλλο δίσκο. Είναι το Call It Fate, Call It Karma, που αφήνει στην άκρη την κιθαριστική φόρα των Strokes και πηγαίνει σε κάτι πολύ χαμηλόφωνο, όπως ακούσατε. Αυτά τα πολύ ωραία μαλακά φωνητικά από τον Τζούλιαν Καζαμπλάνκας, ελάχιστη ένταση και μια παραγωγή που εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Αν θυμάμαι καλά, είναι το 11ο και τελευταίο κομμάτι από το άλμπουμ και ίσως γι' αυτό λειτουργεί τόσο καλά. Δεν προσπαθεί δηλαδή να κλείσει το δίσκο με κορύφωση, απλά τον αφήνει να σβήσει με τον πιο ωραίο τρόπο.

Και έργυρα 1993, 3-15χρονοι μαθητές έφτιαξαν ένα συγκρότημα. 20 χρόνια αργότερα, οι Κόρο Ίδρο έχουν αφήσει πίσω τους μια από τις πιο ιδιόρυθμες διαδρομές του ελληνικού ίντι. Το άλλο μια νύχτα ασύγησης και γέλιου είναι από την φτηνή pop για την ελίτ. Το δίσκο του 2006, ο τίτλος περιγράφει αρκετά καλά το σύμπαν τους. Λίγο πραξιακό άγχος, λίγος παραλογισμός, λίγο γέλιο και ένας Γιώργος νομίζω που πρέπει κάπως να τα ακούσει όλα αυτά. Έτσι κι αλλιώς οι Κόρο Ίδρο είχαν πάντα έναν απλό τρόπο να κάνουν το επαρξιακό άγχος να ακούγεται σαν εσωτερικό αστείο.

Αυτή είναι η The Sinners για τους οποίους σας έλεγα λίγο πριν. Αμέσως μετά όμως έρχεται ο Quantic, εδώ με την Alice Russell, μαζί με την Combo Barbaro. Παίρνουν ένα παλιότερο αγγλικό folk τραγούδι και του αλλάζουν εντελώς το περιβάλλον. Το Traveling Song που ακούσαμε πριν από αρκετά χρόνια βρίσκεται στο Look Around the Corner και είναι μια από τις πιο ενδιαφέρουσες στιγμές της συνεργασίας τους, γιατί ακούς folk στην αφετηρία, soul στην ερμηνεία και ο Quantic βάζει από πίσω ολόκληρο το Latin και Tropical μουσικό του λεξιλόγιο, που εξάλλου το έχει και εύκολο, θα έλεγε κανείς. Η Alice Russell από την άλλη δεν χρειάζεται να αποδείξει, εννοείται, φωνητικά. Η ενορχήστρωση την κρατάει μέσα σε ένα πολύ έτσι ωραίο, χαλαρό, νυχτερινό groove. Είναι ένα αγγλικό folk τραγούδι που έκανε check-in στην Κολομβία και γύρισε πίσω με άλλο ρυθμό. Πάμε να το ακούσουμε.

Αυτήν La Femme, και διάβαζα ότι έχουν μια περίεργη μάλλον σχέση με τα τραγούδια τους. Μπορούν να γράψουν κάτι, να το ηχογραφήσουν και μετά τα αφήσουν στην άκρη για χρόνια. Το Le Sang de Mon Prosenc γράφτηκε το 2012, ηχογραφήθηκε το 18 και τελικά κυκλοφόρησε το 21. Μάλιστα είχε ήδη απορριφθεί δύο φορές από την μπάντα πριν αποφασίσουν ότι ήρθε η ώρα να βγει, και δεν είναι ακριβώς ένα τραγούδι που μιλάει για ένα συνηθισμένο έρωτα. Εδώ μοιάζει να περνάει μέσα από βαμπύρ, αίμα, φόβο, θάνατο και μια σχέση που δεν μοιάζει και πολύ με ρομάντζο. Μουσικά είναι από τις πιο ψυχεδελικές και σκοτεινές πλευρές των La Femme, με την Λίζα Χάρτμαν στα φωνητικά, και είναι χαρακτηριστικό του συγκεκριμένου άλμπουμ. Είναι ένα άλμπουμ όπου η μπάντα αλλάζει ύφος από τραγούδι σε τραγούδι, χωρίς να ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για το αν πρέπει όλα να μοιάζουν μεταξύ τους. Αν δηλαδή δεν ξέρεις ότι είναι η La Femme, μπερδεύεσαι λίγο, αλλά αυτό νομίζω ότι είναι και το ωραίο στο συγκεκριμένο άλμπουμ. Παραντίμ λέγεται, που κυκλοφόρησε το 2021.

Where's the Love, και κάπου εδώ αποχαιρετιόμαστε. Είμαι η Βάσος Βλαχοπούλου. Ήταν η εκπομπή μέχρι το τέλος του κόσμου. Η Αγγελική Μπρέλου και ο Τάσος Τρανταφύλου. Δύο ηχολήπτες είχα. Ναι, εγώ έχω δύο ηχολήπτες. Σήμερα από τις 4 μέχρι και αυτή την ώρα. Ο Γιάννης Δημητρούδης ακολουθεί. Θα τα ξαναπούμε αύριο την ίδια ώρα. Ως τότε, γεια και χαρά.

0: το 49ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά. Αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 49ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη δράμα. Welcome home.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 TSER 3. FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
2: Μηχανή αναζήτησης. Μια εκπομπή με τον Γιάννη Δημητρούδη. Καθημερινά στον 958 της ΕΡΤ 3.

τέλη Αυγούστου του 1991 κυκλοφόρησε για αρκετούς ο απόλυτος grunge δίσκος, για άλλους ο δίσκος ο οποίος έφερε τον εναλλακτικό ροκ στην κορυφή στην Αμερική κατά τη δεκαετία του 90. Τα δεδομένα σίγουρα είναι πως πρόκειται για το 10, το ντεμπούτο των Pearl Jam και τον πιο επιτυχημένο εμπορικά, ίσως και καλλιτεχνικά, δίσκο της καριέρας τους, τον οποίο θα τον ακούσουμε ολόκληρο. Ελπίζω ότι θα προλάβουμε να τον ακούσουμε ολόκληρο στη σημερινή μηχανή αναζήτησης, με τον Γιάννη Δημητρούδη στην επιμέλεια και παρουσίαση και τον Τάσο 30 φίλου στη ρύθμιση και τη φροντίδα του ήχου. Παίρνουμε τα πράγματα λοιπόν από την αρχή, ένα-ένα και με τη σειρά, ξεκινώντας με το Once και συνεχίζοντας με το δεύτερο single που έβγαλε ο δίσκος αυτός, νούμερο 3 στην κατηγορία mainstream στην Αμερική, το Even Flow.

Τώρα πριν συνεχίσουμε με το δίσκο, θέλω να πάρουμε λίγο χρόνο και να εξηγήσουμε έστω και επιγραμματικά τι είναι αυτός ο όρος που χρησιμοποίησα στο ξεκίνημα λίγο νωρίτερα. Τι ήταν δηλαδή το grunge, μια έτσι πιο πολύ ηχοποιητική η αλήθεια είναι λέξη, όπως κάνει και παράδειγμα ο ήχος της παραμορφωμένης κιθάρας όταν χτυπάς ένα κόρντο, μια συγχορδία. Ήταν ένα είδος μουσικής αρκετά underground που ξεκίνησε στις υποκουλτούρες των πόλεων της πολιτείας της Washington, κυρίως στο Seattle βρίσκουμε το επίκεντρο, και ξεκινάει στα μέσα της δεκαετίας του 80 από νέους οι οποίοι ήθελαν να φτιάξουν ένα μουσικό υβρίδιο από punk, το οποίο ήταν στο προσκήνιο τα προηγούμενα από εκείνα χρόνια, από heavy metal, το οποίο ήταν στο προσκήνιο ακριβώς εκείνα τα χρόνια, αλλά και από τον πιο εναλλακτικό και indie ήχο που θα ερχόταν στο προσκήνιο τα επόμενα χρόνια, με μια ωστόσο πιο εσωστρεφή και σκοτεινή διάθεση. Τα θέματα των τραγουδιών πολλές φορές είναι αρκετά σκοτεινά, αρκετά προσωπικά, αρκετά εσωστρεφή, με μια αρκετά βαριά ψυχολογική διάσταση. Όλα γυρνούσαν κυρίως γύρω από την ανεξάρτητη δισκογραφική εταιρεία Sub Pop, η οποία μάζεψε όλα τα παιδιά, όλα τα συγκροτήματα, όλους τους καλλιτέχνες, τους έδωσε βήμα, αλλά έστησε και όλο το marketing γύρω από τον ορισμό grunge. Ένα μουσικό είδος, μια υποκουλτούρα που εν τέλει κράτησε λίγο, πολλά, τα περισσότερα από τα συγκροτήματα, τα περισσότερα από τα σχήματα, τα κεντρικά της εποχής είχαν διαλυθεί μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 90, ωστόσο επηρέασαν κατά κόρον τον μοντέρνο αμερικανικό ροκ ήχο από τη δεκαετία του 2000 και έπειτα, κυρίως λόγω αυτού του συνδυασμού της μουσικής με τα εσωτερικά σκληρά σκοτεινά θέματα, αλλά και την κοινωνική κριτική που έκαναν οι νέοι που έγραφαν τα τραγούδια εκείνα. Κρατήστε τα όλα αυτά, γιατί τις επόμενες εβδομάδες στην εκπομπή αυτή θα ακούσουμε αρκετό grunge. Η αλήθεια είναι πως το παρόν να συνεχίσουμε με το πρώτο single των Pearl Jam, γενικότερα στην καριέρα τους, όταν κατάλαβε ο κόσμος περί τίνος πρόκειται. Αυτό είναι το Alive.

Τώρα η Pearl Jam συγκεκριμένα σαν συγκρότημα είναι μάλλον η φυσική συνέχεια ενός σχήματος το οποίο είναι σχεδόν άγνωστο σήμερα στην Ελλάδα, ωστόσο θεωρείται ίσως το σημαντικότερο σχήμα του Grunge, ένα σχήμα το οποίο δεν κράτησε πολλά χρόνια. Πρόκειται για τους Mother Love Bone, ένα πολύ γνωστό σε τοπικό επίπεδο στην Αμερική σχήμα στα τέλη της δεκαετίας του 80 και με έναν εμβληματικό τραγουδιστή, μια εμβληματική προσωπικότητα στο πρόσωπο του Andrew Wood, που έφυγε νωρίς βέβαια από τη ζωή μετά από υπερβολική δόση ηρωίνης. Μέλη του σχήματος ήταν ο Stone Gossard και ο Jeff Ament, κιθαρίστας και μπασίστας, μετέπειτα τον Pearl Jam, που μαζί με τον Mike McCready αλλά και τον Matt Cameron, τον drummer των Soundgarden, είχαν φτιάξει ένα demo του οποίου τα τραγούδια για πολύ πολύ καιρό ήταν στην αφάνεια μέχρι να επανακυκλοφορήσει μετά από αρκετά χρόνια τον Ten, κυρίως για να βρούνε άλλους ανθρώπους για να παίξουν μαζί και να φτιάξουν ένα νέο συγκρότημα, και μέσα από αυτό το demo βρήκανε και τον Eddie Vedder αλλά και τον Dave Grusin για να φτιάξουν την πρώτη σύνθεση των Pearl Jam που θα ηχογραφούσε το Ten, αυτόν τον δίσκο που εν τέλει μετατράπηκε σε ένα πολύ πολύ ιστορικό άλμπουμ για ένα πολύ πολύ ιστορικό συγκρότημα και να θέσει τις βάσεις για ολόκληρο τον ήχο του εναλλακτικού ροκ στην Αμερική και όχι μόνο από εκείνο το σημείο και έπειτα.

και για να καταλάβετε το πόσο δημοφιλής και επιτυχημένος και εμπορικά ήταν ο δίσκος αυτός, το Black που μόλις ακούσαμε δεν κυκλοφόρησε ποτέ ως single, ωστόσο σήμερα είναι ένα από τα πιο γνωστά και πιο αναγνωρίσιμα τραγούδια των Pearl Jam, παρόλο που δεν είχε το σμπρόξιμο και την προώθηση που είχαν άλλα τραγούδια όπως το Jeremy για παράδειγμα που θα ακούσουμε στην πορεία. Το Black ένα από τα πιο συγκινητικά επίσης τραγούδια των Pearl Jam, μπορείτε αν θέλετε να διαβάσετε, να προσέξετε τους στίχους για να καταλάβετε αυτό που εννοούσα και για την εσωτερικότητα και, το σκοτάδι, έτσι, την σκοτεινιά, πολύ όμορφη ωστόσο, που έχουν τα θέματα του grunge γενικότερα αλλά και του Eddie Vedder πιο συγκεκριμένα και ειδικότερα για τον σημερινό δίσκο τον οποίον ακούμε και για τον οποίον μιλάμε. Το Jeremy τώρα ήταν και το τραγούδι το οποίο έβαλε τους Pearl Jam στον βασικό κατάλογο επιτυχιών στην Αμερική, κυρίως χάρη στο MTV, το οποίο έπαιζε το βίντεο του ξανά και ξανά. Ωστόσο πρόκειται για ένα τραγούδι, μια πραγματική ιστορία για ένα παιδί, για έναν έφηβο στην Αμερική που αυτό πυροβολήθηκε μέσα στο σχολείο μπροστά στα μάτια των συμμαθητών του.

Ελπίζω να προλάβουμε να το ακούσουμε ολόκληρο το άλμπουμ. Γι' αυτό θα αρχίσω ίσως να μιλάω και πάνω στα τραγούδια από εδώ και πέρα μέχρι και το τέλος της εκπομπής. Όπως και να έχει, μέσα από τους Mother Love Bone φτιάχτηκαν και αρκετά από τα τραγούδια του πρώτου δίσκου των Pearl Jam. Τα περισσότερα λοιπόν ήταν στην πραγματικότητα τζαμαρίσματα, οργανικά τζαμαρίσματα που έκαναν είτε πάνω στην σκηνή είτε στο στούντιο οι Mother Love Bone, πάνω στα οποία πάτησε ο Eddie Vedder, έγραψε καινούργιες μελωδίες, καινούργιους στίχους στην πορεία. Ωστόσο, δύο από αυτά, μάλλον τρία από αυτά, τα υπογράφει και ο ίδιος συνθετικά. Πρώτο από αυτά που θα ακούσουμε σήμερα ήταν και το τέταρτο και τελευταίο σίγγλ που έβγαλε ο δίσκος, είναι το Oceans.

και ένα τραγούδι, το Porch, κατεξοχήν σύνθεση του Eddie Vedder και σε στίχους και σε μουσική. Τώρα με το που βγαίνει ο δίσκος ξεκινάνε εξαντλητικές περιοδίες σε Pearl Jam. Αρκετά περίεργο, με περίεργο τρόπο ωστόσο, γιατί στην αρχή ξεκινάνε μια περιοδία σαν headline όνομα, την οποία τη σταματάνε, αποσύρονται για να ξεκινήσουν περιοδία σαν support στους Red Hot Chili Peppers, που μόλις είχαν βγάλει το Blood Sugar Sex Magik, όχι μόνοι τους, μαζί με τους Massive Pumpkins και μαζί με τους Nirvana. Σκεφτείτε τώρα, αν πηγαίνεις σε συναυλία και να βλέπεις Pearl Jam, Nirvana, Massive Pumpkins και Red Hot Chili Peppers, εντάξει, αρκετά ιδιαίτερα χρόνια, λίγο μακριά από σήμερα, ούτως ή άλλως ακόμα βρισκόμαστε στις χρυσές εποχές της μουσικής βιομηχανίας. Για πρώτη φορά επίσης βγαίνουν στην Ευρώπη, για πρώτη φορά παίζουν και στα πολύ πολύ μεγάλα μουσικά φεστιβάλ, κυρίως βέβαια της Ευρώπης αλλά και της Αμερικής. Τώρα αρκετά ενδιαφέρον έχει και η ιστορία του πώς βγήκε το τίτλος του δίσκου. Βασικά, πώς βγήκε ο τίτλος του συγκροτήματος, γιατί στην αρχή οι Pearl Jam δεν λέγονταν Pearl Jam. Είχαν αποφασίσει να πάρουν το όνομα ενός πολύ διάσημου, δεν έχω ιδέα εγώ βέβαια ποιος είναι, παίκτη baseball της εποχής, με το όνομα Mookie Blaylock. Προφανέστατα για λόγους δικαιωμάτων αλλά και για διαφημιστικούς λόγους και σκοπούς δεν μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν το όνομα εκείνο. Τι μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν? Τον αριθμό της φανέλας του. Φορούσε τη φανέλα με το νούμερο 10.

Το μεταξύ ιδιαίτερη ιστορία υπάρχει και με τη διαδικασία παραγωγής του δίσκου, γιατί σε διάφορες φάσεις της καριέρας του διάφορα μέλη των Pearl Jam είχαν πει ότι δεν τους άρεσε τόσο το τελικό ηχητικό αποτέλεσμα, δεν τους άρεσαν τόσο οι μίξεις. Μετά ωστόσο ανασκεύασαν, κάποιοι ναι, κάποιοι όχι, άλλοι λέγανε κάποια στιγμή ότι τους άρεσαν, κάποιοι λέγανε δεν τους άρεσαν. Ωστόσο αυτό το οποίο συνέβη από ένα σημείο και μετά είναι ότι στις επανεκδόσεις του δίσκου, κυρίως της δεκαετίας του 2000, υπάρχουν καινούργιες μίξεις του Ten από την αρχή, κανονικά από τα μέλη των Pearl Jam, οπότε είναι αρκετά ενδιαφέρον το ότι υπάρχουν διαθέσιμες αρκετά διαφορετικές ηχητικά εκδοχές του δίσκου, τις οποίες πλέον μπορούμε να τους ακούσουμε και στις οποίες μπορούμε να έχουμε πρόσβαση. Προ τελευταίο κομμάτι του Deep.

Πρέπει να κλείσουμε σιγά σιγά την ακρόαση του TEN. Τελευταίο τραγούδι είναι το release. Έχει και ένα κρυμμένο κομμάτι από ένα σημείο και το οποίο δεν ξέρω αν θα το προλάβουμε. Η αλήθεια είναι ο δίσκος νούμερο 2 γίνεται στην Αμερική, νούμερο 18 στην Αγγλία, με το που κυκλοφόρησε, νούμερο 11 ολόκληρης της χρονιάς του 1992 στην Αμερική, νούμερο 8 ολόκληρης της χρονιάς του 1993 στην Αμερική και συνεχίζει να είναι στα charts μέχρι και το 1996 χωρίς να φύγει. Γενικότερα είναι ο 14ος πιο επιτυχημένος δίσκος ολόκληρης της δεκαετίας του 90 στην Αμερική και συνεχίζει να εμφανίζεται στους καταλόγους επιτυχιών σε διάφορες χώρες ακόμα μέχρι και το 2026. Ένας δίσκος ο οποίος έχει πουλήσει πάρα πολλά εκατομμύρια αντίτυπα μέχρι και σήμερα. Αυτό ήταν λοιπόν ολόκληρο το TEN των Pearl Jam. Εγώ ήμουν ο Γιάννης Δημητρούδης, αυτή ήταν η εκπομπή Μηχανή Αναζήτησης, Τάσος Τριανταφύλου σήμερα μαζί μας τον ήχο. Μέχρι να τα ξαναπούμε, καλή συνέχεια.

Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Jukebox με τη Δώρα Δαβίδου, καθημερινά στον 958 της ΕΡΤ 3.

Καλησπέρα σε όλες και όλους. Είμαστε ζωντανά στον 958, το πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ3. Η Δώρα Δαβίδου είναι στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και τις επιλογές της μουσικής. Ο Φάνης Λιάκος ρυθμίζει τον ήχο για σήμερα. Μας ακούτε από τα ραδιόφωνά σας, από την συχνότητα του 958. Μας ακούτε και διαδικτυακά από την πλατφόρμα της ΕΡΤΕΚΟ. Εκεί βρίσκονται και κάποιες παλιότερες επιλεγμένες εκπομπές. 2313 338 456 το τηλέφωνο επικοινωνίας για την επόμενη περίπου μία ώρα που θα είμαστε μαζί. Μπορείτε να στέλνετε και γραπτό μήνυμα στο Viber του ραδιοφώνου στο νούμερο 6930-07-8291. 3 Σεπτεμβρίου σήμερα και μια μέρα σαν τη σημερινή, πριν ακριβώς 10 χρόνια, έφυγε από τη ζωή ο Θάνος Ανεστόπουλος, ίσως από τους τελευταίους ροκ ποιητές, με τη λυρική και τη διεισδυτική φωνή και την αναγνωρίσιμη χρειά του. Ο Θάνος Ανεστόπουλος αγαπήθηκε πολύ από το κοινό, υπήρξε ιδρυτικό μέλος και ο τραγουδιστής στα διάφανα Κρίνα. Ο Θάνος Ανεστόπουλος ήταν από τους ποιητές που μέσα στα σκοτάδια του συνέχιζε να ονειρεύεται. Εμείς ακούσαμε μόλις και ξεκινήσαμε τη σημερινή εκπομπή με τους Καταραμένους Ποιητές, ένα από τα τραγούδια του Θάνου Ανεστόπουλου που βρίσκονται μέσα στο διπλό CD με τίτλο Το όνομά του, που κυκλοφόρησε το 2018, λίγα χρόνια μετά το θάνατό του, και περιέχει ανέκδοτο ως τότε υλικό. Και κατά κάποιο τρόπο μπορούμε να εντάξουμε τον Θάνο Ανεστόπουλο στους Καταραμένους Ποιητές, μιας και η στίχη που έγραφε και η ατμόσφαιρα που δημιουργούνταν στις ζωντανές εμφανίσεις του, είτε με τα διάφανα Κρίνα, είτε στις συναυλίες που έπαιζε μόνος του χωρίς την μπάντα, είχε όλα αυτά τα χαρακτηριστικά ή τα περισσότερα των Καταραμένων Ποιητών. Ο Θάνος Ανεστόπουλος επέλεξε να ζήσει τη ζωή του ελεύθερα και αντισυμπατικά, πέρα από κοινωνικά στερεότυπα. Στα τραγούδια που έγραφε υπήρχε πολλές φορές το σκοτάδι, ένα σκοτάδι που μπορούσε να οδηγήσει είτε στο φως, είτε σε μια επίγνωση δυσβάσταχτη, ίσως τόσο για την ανθρώπινη φύση όσο και για τον έρωτα. Θα ακούσουμε «Τα χρόνια μου να βάγισαν στις ξέρες σου» από τα διάφανα Κρίνα, από τον δίσκο «Κάτι σαράβαλες καρδιές».

0: Πάντα μου άρεσαν οι τάσεις του ρομαντισμού σε διάφορες εποχές, έχει δηλώσει ο Θάνος Ανεστόπουλος. Και επειδή ντρέπεται ο κόσμος να δηλώνει ρομαντικός, ο ρομαντισμός πάντα θα παραμένει κάτι επαναστατικό. Αυτά ήταν μερικά από τα λόγια του Θάνου Ανεστόπουλου και εμείς ακούμε τραγούδια του με αφορμή τη συμπλήρωση ακριβώς 10 χρόνων από το θάνατό του. Ο Θάνος Ανεστόπουλος είχε βρει συνοδοιπόρους και δημιούργησαν μαζί τα διάφανα κρίνα, τα οποία ευωδίαζαν όπως ακριβώς οι σιωπές στα τραγούδια τους. Έχουμε κάνει και παλιότερα μια ολόκληρη εκπομπή αφιερωμένη στο «Έγινε η απώλεια συνήθειά μας», σε αυτόν τον εμβληματικό πλέον δίσκο από τα διάφανα κρίνα. Και θα κλείσουμε την σύντομη αυτή αναφορά στον Θάνο Ανεστόπουλο ακούγοντας το ομώνυμο τραγούδι που δίνει το όνομα στον δίσκο. Θα ακούσουμε όμως το κομμάτι σε μια εκτέλεση και σε μια εκδοχή από την Μαρία Παπαγεωργίου, την οποία θα ακούσουμε στο τραγούδι. Στην εισαγωγή ακούγονται κάποια αποσπάσματα με τη φωνή του Θάνου Ανεστόπουλου σε μια από τις τελευταίες του εμφανίσεις τον Μάιο του 2016. Έγινε η απώλεια συνήθειά μας.
1: Πώς το λένε και είναι το σημείο του ορίζοντα εκεί κάτω που η σφαγή διακρίνεται. Του λένε το σημείο που θέλουμε να φτάσουμε. Δηλαδή, στόχος. Δηλαδή, όνειρο. Δηλαδή, προοπτική. Δηλαδή, ελπίδα. Δηλαδή, κουράγιο. Δηλαδή, άσε με να έχω κάτι. Άσε με να έχω κάτι στο βάθος του δρόμου. Κάτι να φαίνεται σαν έξοδος. Έσκασα έξοδος κινδύνου. Συνηθίσαμε. Συνηθίσαμε πολλά πράγματα. Πάρα πολλά. Συνηθίσαμε και τις άγριες εικόνες δίπλα μας, γύρω μας, πίσω μας, μπροστά μας, πλάι μας.

0: 958 FM και στο διαδικτύο erteco.gr.
1: Θυμάμαι να χωρίσαμε στην Μαρμαρένια σκάλα. Σταθήκαμε μια στάλα, σταθήκαμε μια στάλα. Και μου πες

Είμαστε εδώ ζωντανά στον 958 της R3. Ο Φάνης Λιάκος ρυθμίζει τον ήχο που ακούμε. Η Δώρα Δαβίδου είναι στο μικρόφωνο και τις επιλογές της μουσικής. Ακούσαμε το «Γράμμα σε χαρτί», ένα τραγούδι των Yusurum, έτσι όπως ακούστηκε live σε μια περσινή εκπομπή εδώ στο ραδιοφωνικό στούντιο, όπου είχαν έρθει οι Yusurum μαζί με τον Σταύρο Τσαντέ, τον Γιώργο Ναξάκη και τους γείτονες, και τους ακούσαμε σε μια ραδιοφωνική συναυλία που είχαν ετοιμάσει για το Jukebox. Οι Yusurum θα παίξουν την επόμενη Πέμπτη, 10 Σεπτεμβρίου, στην ταράτσα του Soul SKG. Μέσα σε μια περίοδο δοκιμών και πειραματισμών πάνω σε καινούριο υλικό, οι Yusurum θα εμφανιστούν στην Θεσσαλονίκη σε ένα ηχητικό περιβάλλον που μεταβάλλεται διαρκώς. Θα παρουσιάσουν τραγούδια από όλη την δισκογραφία τους, καθώς και για πρώτη φορά ακυκλοφόρητα κομμάτια που ετοιμάζουν το τελευταίο διάστημα. Την επόμενη Πέμπτη, σε μια εβδομάδα δηλαδή, θα πραγματοποιηθεί η συναυλή αυτή στην ταράτσα του Soul SKG. Απόψε το βράδυ, ο Πάνος Βλάχος θα παίξει στο Έργον Αγορά Music Festival, φέρνοντας μαζί του μια ζωντανή παράσταση που κινείται ανάμεσα στο τραγούδι, την αφήγηση, το χιούμορ και την κοινωνική παρατήρηση. Ελπίζουμε να μην βρέξει απόψε και να πραγματοποιηθεί η συναυλή αυτή και όσες είναι προγραμματισμένες για σήμερα. Εμείς θα ακούσουμε τον Πάνο Βλάχο στα Μαθήματα Ζωής.

Ζωή, μπορώ να σου μιλήσω, κάτι να σε ρωτήσω και θα σε αφήσω. Θέλω να μου κάνεις μαθήματα ζωής, να μου μάθεις πώς να ζεις, να μην με προσπερνά κανείς. Αυτό θέλω να ερωτευτώ, χωρίς να λερωθώ, μη βαρεθώ και στεναχωρηθώ. Να ηγηθώ χωρίς να παρεξηγηθώ. Μαντάμ, θέλω να γλιτώσω από τα αισθηματικά σαρδάμ. Να γίνω σαν μποτέρ σε ασανσέρ που πάει μόνο πάνω. Να μάθω να μην χάνω. Το πρωί θα με μποξέρ που ειδικεύεται στα χάδια. Μακιγέρ θα με τα βράδια. Θα έχω νεσεσέρ με κοντέρ που μετράει πληγές, κρύβει μελανιές. Σοφέρ σε τρακτέρ χωρίς αμορτισέρ. Θέλω να γίνω μοντέρ, να βάλω τη ζωή μου σε σειρά μία τελευταία φορά. Να ακούσω κάτι που να με αφορά. Θέλω να με μάθεις να δίνομαι, να γίνομαι το κάτι άλλο. Θέλω να κάνω σάλο, να με λένε μεγάλο στη μικρή οθόνη. Η ζωή πληρώνει αυτό που σε πληγώνει. Θέλω να είμαι αυτό που με πορώνει. Ένα πιόνι στην αγχώνη που στο τέλος τη γλιτώνει.

Αλλά ζητάω πολλά. Θέλω να γίνω ποιήση, χωρίς συνείδηση. Εύκολα, ξέκολα, ξεκόλα κι άκου. Δεν μπορώ να μη σε σκέφτομαι, δεν μπορώ και να σε σκέφτομαι. Ναι, σου ζητάω χάρη. Έχω δίπλο παρκάρι του εγώ μου στο άπειρο. Σε θέση για συναισθηματικά ανάπηρο. Τον κόσμο όλο γύρισα και μυρωδιά καμία. Στη Λαμία πότε θα έρθεις. Στα Κλαρίνα Αύγουστο μήνα. Πίσω από την εκκλησιά θα σταμάθω ούλα. Ουρλιάζει μπουρνοπούλα πάνω στη Λαμαρίνα. Φίνα, έλα και με θέρισε η πείνα. Με κοινό, κανείς δεν έκανε κομπίνα. Το δάκρυ πνίχτω και κρύφτω. Ηλία ρίχτω και δεν θα το μάθω στην Αθήνα. Θα σου έχω στην ποδιά πανέρια για να φύγει η μιζέρια. Ό,τι θέλεις θα σου δώσω, δεν θα σε προδώσω ποτέ. Πότε, πότε, πότε θα σου γράφω και σου ξέ. Ο λαός τραγούδι θέλει ψέματα και τσιφτετέλη. Θα χειροκροτήσω με αντρίλα την ξεφτύλα. Θα έχω βάλει και αρτίλα. Ερενίλα, μίλα με τόσο φως, γιατί δεν φεύγει η μαυρίλα.

0: πιστεύω. Ναι, πιστεύω στις φήμες, στις εύκολες ρήμες. Πιστεύω και νηστεύω, ληστεύω το σόι μου. Θα ήταν αγένεια έξω από την οικογένεια. Λέω ψέματα για τον boy μου. Εντάξει ρε ζωή, δεν είμαι 1,90 και μια φορά σε είπα λίντα. Λάθος. Φταίει το πάθος που τα μπερδεύω και αγριεύω. Όχι στο αφεντικό, σε κανανιστικό Πακιστανό κάνω τον τρανό. Σαν ό, δεν τρώω εγώ, είμαι υπερήφανος που είμαι Ελοχήμ. Πριν θα πάρω μοναχός μου, βγήκα δεύτερος κι άλλος κανείς δεν έτρεχε μπρος μου. Τέτοια χώρα εγώ δεν είδα, τέτοια όμορφη πατρίδα. Κι ο Θεούλης ο δικός μου, ο καλύτερος του κόσμου. Και η καλύτερη η ράτσα, η μελάχρινη μου φάτσα. Τα ράτσα, μπουγάτσα και ντρόγκα. Ζητείτε vegan παπάς για μαθήματα γιόγκα. Θέλω ένα τραγούδι χωρίς τραύμα. Μία συμμετοχή σε θαύμα. Θέλω να αλλάξω τον κόσμο, αρκεί να μην αλλάξω εγώ. Ας αλλάξει ο κόσμος. Ζητείτε διανοούμενος που θέλει να εφαρμόσει τις ιδέες του. Θέλω να μου κάνεις μαθήματα ζωής και εγώ θα σε πληρώσω όσο να μου μάθεις για τον όσο. Ωστόσο, θέλω να διαλογιστώ με τον Χριστό. Χθες απάντησα με τα μάξι μια αγία. Αδικία, ίδια ολεμένη συγκυρία. Σήμερα βρήκε ο Θεός να κάνει απεργία. Δεν φταίω εγώ, το σύστημα φταίει. Κόβει και τα μοιράζει, δικάζει, διχάζει. Δεν φταίω εγώ, ο άλλος, όχι ο δικός μου ο κάλος. Θέλω να νικήσω το κατεστημένο, το κλεμμένο, το χαμένο, το καμένο. Λυπάμαι, ζωή. Ζωή, φοβάμαι. Μην το κατεστημένο είναι καλύτερο από αυτό που περιμένω.
1: Αυτά ήταν τα μαθήματα ζωής από τον Πάνο Βλάχο, ο οποίος θα παίξει απόψε το βράδυ ζωντανά στο Έργον Αγορά Music Fest. Αύριο Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου το βράδυ στην ταράτσα του Soul SKG θα έρθει για μία ακόμα φορά ο Λεωνίδας Μπαλάφας. Η βραδιά ενδέχεται να περιέχει αυθόρμητο τραγούδι, ανεξέλεκτο χορό, ανθρώπους που γίνονται μια παρέα, μουσικούς που ξεχνούν την ώρα και τον Λεωνίδα Μπαλάφα με μια κιθάρα να επιμένει ότι η ζωή χωράει πάντα ακόμα ένα τραγούδι.

κάθε φορτίο. Ακούσαμε από τον Λεωνίδα Μπαλάφο, ο οποίος θα βρίσκεται αύριο το βράδυ για ακόμα μια συναυλία στην ταράτσα του Soul SKG. Να αναφέρω ότι αύριο βράδυ στα πλαίσια του Παραθήνα Λος θα παίξουν και οι Λοκομόντο στην Πλάζ της Αρετσούς, που είναι ένα σημείο που μας αρέσει πολύ. Και ένα άλλο σημείο της Θεσσαλονίκης που σίγουρα μας αρέσει εξίσου πολύ είναι η Άνω Πόλη. Εκεί διοργανώνεται και φέτος το Άνω Πόλης Music Festival, και με αυτό θα ασχοληθούμε ως το τέλος της σημερινής εκπομπής. Για έκτη φορά επιστρέφει φέτος το Άνω Πόλης Music Fest στις 8, 9 και 10 Σεπτεμβρίου το 2026, από την ερχόμενη Τρίτη δηλαδή ως και την Πέμπτη. Θα λάβει χώρα ένα τριήμερο σύγχρονης μουσικής δημιουργίας σε δημόσιους χώρους και μνημεία της Άνω Πόλης στην Θεσσαλονίκη. 13 συναυλίες σε 9 διαφορετικές τοποθεσίες στην Άνω Πόλη, με ελεύθερη είσοδο για όλες και όλους, θα πραγματοποιηθούν το τριήμερο αυτό, και είναι σίγουρα ένα από τα πιο ενδιαφέροντα φεστιβάλ που συμβαίνουν στην πόλη, με πολύ καλή ζωντανή μουσική σε πάρα πολύ όμορφους χώρους. Εμείς θα ακούσουμε κάποιες από τις φετινές συμμετοχές, τις μουσικές συμμετοχές στο Άνω Πόλης Music Fest, ξεκινώντας από το Noisetelic Folk, το οποίο ακούμε ήδη, που είναι ένα μοναδικό μουσικό project του Έλληνα συνθέτη και sound designer Σταμάτη Φουσέκη. Την 3η 8 Σεπτεμβρίου μπορεί να ακούσει κανείς το Noisetelic Folk στο Κουλέ Καφέ στην πλατεία Iron Face στις 9.30 το βράδυ. Το Noisetelic Folk συνδυάζει παραδοσιακούς ελληνικούς ήχους με world ήχους, με ηλεκτρονικά στοιχεία, noise effects και πολυφωνικές χοροδίες. Ο ήχος του βασίζεται σε πρωτότυπες ενορχιστρώσεις με κοντραμπάσα και ρυθμικά frame drums, και εμείς ακούμε ήδη το Θαλασσάκι από το Noisetelic Folk.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Ακούμε μουσικές από τους μουσικούς που θα βρίσκονται στο φετινό Annapolis Music Fest στις 8, 9 και 10 Σεπτεμβρίου. Οι φετινές συναυλίες θα φιλοξενηθούν σε 9 διαφορετικές τοποθεσίες στην Annapolis, σε αυλές, μνημεία, πύργους, κήπους, πλατείες, σοκάκια και μπαλκόνια με θέα την πόλη. Η μουσική γίνεται η αφορμή για να περιπλανηθούμε σε γνώριμες και λιγότερο γνωστές διαδρομές, ανακαλύπτοντας εκ νέου τον τόπο μέσα από μια διαφορετική ματιά. Την 3η 8 Σεπτεμβρίου σε διαφορετικά σημεία της Αννοπόλης θα βρίσκονται η Noisadelic Folk που ακούσαμε μόλις, η Αόρατη Ανατολή, η Mediterranean Sound in Project και η Alma Thessaloniko. Εμείς θα σταθούμε στους Alma Thessaloniko, οι οποίοι αποτελούνται από την Έλσα Μουρατίδου που είναι στο τραγούδι, τον Θωμά Νάτσι που είναι στην φλαμέγκο κιθάρα και τον Θάνο Σταυρίδη που είναι στο ακορδεόν και επιμελείται και τις ενορχιστρώσεις. Οι Alma Thessaloniko θα παρουσιάσουν την παράσταση «Τα ειδόνια της Μεσογείου», προσκαλώντας το κοινό σε ένα μουσικό ταξίδι που διασχίζει τις ακτές της Μεσογείου μέσα από εμβληματικά τραγούδια και θρυλικές ερμηνείες, και είναι αυτή μια παράσταση αφιερωμένη στην γυναικεία φωνή που αναδεικνύει τη μουσική ως κοινή γλώσσα των λαών της Μεσογείου.

Ακούσαμε τους Λάλμα ντε Σαλονίκο στο σεφαραδίτικο Νανούρισμα Ντούρμα και Ρίδο Ιζίκο. Παραμένουμε στο Annapolis Music Fest που διοργανώνεται την ερχόμενη εβδομάδα σε διαφορετικά σημεία στην Annapolis. Τη δεύτερη μέρα του φεστιβάλ, που είναι η Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, θα παίξουν η μπάντα Τσίμερα Τρίο στο κατόφλι του Επταπυργίου, η Liquid Bows στον Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Παύλου, η Κοριέ στο μπαλκόνι του Πύργου Τριγωνίου. Στο μπαλκόνι του Πύργου Τριγωνίου θα ακουστούν επίσης τραγούδια των Ρωμά ως μαρτυρία ύπαρξης και συμφιλίωσης με το αβέβαιο. Την τρίτη και τελευταία μέρα του φεστιβάλ, που είναι η 5η 10 Σεπτεμβρίου, θα παρουσιαστεί στη Μονή Λατόμου το Κορμός. Από τον Τάσο Κοφοδήμο, που θα είναι στο λαούτο και στη φωνή, την Ιβόνη Μέλισσα, που θα ακούσουμε στο βιολί και στην φωνή, και τον Μαχιάρ Αχμαζιμπή, που θα είναι στο τσέλο. Ο Κορμός είναι το νέο άλμπουμ από τους τρεις αυτούς μουσικούς. Το έργο αποτελείται από 8 συνθέσεις και έναν ελεύθερο αυτοσχεδιασμό, γραμμένα για ένα ιδιαίτερο, ειδικά σχεδιασμένο σύνολο μουσικής δωματίου. Κάθε σύνθεση είναι εμπνευσμένη από ένα διαφορετικό δέντρο που αντλεί στοιχεία από την μυθολογία, την γεωμορφολογία, τα φυσικά χαρακτηριστικά και τις λαϊκές δοξασίες που το συνοδεύουν, και εμείς ακούμε ήδη τον Πλάτανο.

Στα 6 χρόνια της διαδρομής του, το Annopolis Fest έχει μετατρέψει περισσότερες από 30 διαφορετικές γωνίες της Annopolis σε τόπους μουσικής συνάντησης, αναδεικνύοντας την μοναδική φυσιογνωμία μιας γειτονιάς, όπου η ιστορία, η μνήμη και η καθημερινή ζωή συνυπάρχουν. Κάθε χρόνο το φεστιβάλ επιστρέφει σε αγαπημένα σημεία και ταυτόχρονα αναζητά και προτείνει νέους χώρους, χαρτογραφώντας ξανά τον δημόσιο χώρο μέσα από τη μουσική και τη συλλογική εμπειρία. Και είναι πραγματικά ένα από τα πιο ενδιαφέροντα φεστιβάλ αυτό που διοργανώνεται στην πόλη μας κάθε Σεπτέμβριο. Η είσοδος σε όλες τις συναυλίες είναι δωρεάν. Όλα τα live ξεκινούν στις 9.30 το βράδυ. Και εμείς θα ακούσουμε τώρα κάτι από τον Λέμαργο Απρίλη, την συναυλία που θα πραγματοποιηθεί την 5η 10 Σεπτεμβρίου στην Πολιτιστική Γειτονιά, που είναι στο Μουσείο Προσφύγων στις ΙΚΕΣ. Η συναυλία είναι ένα αφιέρωμα στην ελληνική τραγουδοποιία που περιλαμβάνει όλα τα κομμάτια του δίσκου Λέμαργος Απρίλης του Κωστή Παλαιογιάννη, καθώς και επιλεγμένες συνθέσεις ποικίλων δημιουργών. Η Μαρίνα Καστρινού θα είναι στην φωνή, στο τραγούδι, ο Θελιός Παντέχης στο ούτι και στην πολίτικη λύρα και ο Κωστής Παλαιογιάννης στην φωνή, στην κιθάρα και έχει κάνει και τις συνθέσεις. Και εμείς θα ακούσουμε τον Λέμαργο Απρίλη από την ομάδα του Κωστή Παλαιογιάννη, έτσι πως ηχογραφήθηκε στο στούντιο του 958 πριν λίγους μήνες για το Jukebox.

φτάνουμε σιγά σιγά προς το τέλος του σημερινού Τσουκπόου και θα σας αποχαιρετήσουμε με το Όνειρο, ένα από τα τραγούδια του Ιάκωβου Μωυσιάδη που βρίσκονται στην Λιδία Λίθο, το πρώτο του προσωπικό άλμπουμ που κυκλοφόρησε πριν λίγους μήνες. Ο Ιάκωβος Μωυσιάδης νομίζω πως είναι από τους μουσικούς που έχουν παίξει σε όλες και στις 6 διοργανώσεις του Annopolis Fest, είναι από αυτούς που στηρίζουν εξ αρχής το φεστιβάλ αυτό. Σε όλο θα βρίσκεται ο Ιάκωβος Μωυσιάδης την 5η 10 Σεπτεμβρίου στον πύργο Εμμανουήλ Παλαιολόγου. Ήταν το Τσουκπόξ με τη Δώρα Δαβίδου στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και τις επιλογές της μουσικής. Ο Φανής Λιάκος ρύθμισε και φρόντισε τον ήχο. Καλή συνέχεια.

Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.

0: το 49ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά. Αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 49ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη δράμα. Welcome home.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
2: Reworks Festival. Το μουσικό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει με ένα από τα πιο δυνατά line-up στην ιστορία του. Paul Kalkbrenner, Adriatic, RG, Indira Paganotto, Ben Clock, DVS1, Maceo Plex, Sama Abdulhadi, Dixon, The Blessed Madonna, Alex One, King, Moritz von Oswald, Mode Selector, Jada G. Και 30 ακόμη καλλιτέχνες σε ένα πενθήμερο γεμάτο μουσική για όλους. 16 με 20 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη. Όλο το πρόγραμμα και εισιτήρια στο reworks.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
3: FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.

Καλό σας απόγευμα από το 9.58. Είμαστε λίγο μετά τις 8, χωρίς δελτίο ειδήσεων. Και φυσικά είναι η ώρα της εκπομπής για τις νέες ταινίες, που αυτή η ώρα θα πάρει σε 2 ή 3 εβδομάδες στις 1 το μεσημέρι. Είναι μια παραγωγή επιμέλεια του Διευθυντή του Σταθμού του Θανάσου Γογάδη, παρουσιάζει ο Αλέξανδρος Μετζόγλου. Και σήμερα η ευχάριστη έκπληξη για μένα είναι ότι 2 χρόνια, 2,5 χρόνια στη ρύθμιση του ήχου είναι μια παλιά συντρόφισσα, σε εξαιρετική χολύπτρια και φίλη, κυρία Αγγελική Μπρέλου. Και αυτό είναι συγκινητικό, γιατί σου δίνει και μια αίσθηση να είσαι έτσι πιο δυνατός, πιο καλός όταν συναντιέσαι με πολλούς φίλους. Φυσικά τα δεδομένα είναι ξεκάθαρα. Ακούσατε ήδη τη διαφήμιση, αρχίζει αύριο το φεστιβάλ της δράμας. Εκεί θα είναι και ο διευθυντής να πάει, προσφέρει τόσα πολλά 9.58. Φυσικά έχουμε και την έκθεση. Το λιγότερο που ενδιαφέρει τον κόσμο είναι ο κινηματογράφος. Αλλά επαναλαμβάνω ότι ο καθένας εφοετάχθη. Αφού έχω εδώ και χρόνια αυτή τη δουλειά, υποχρέωση με την καλή έννοια του όρου, αν θέλεις κάλυψη, αν θέλετε κάλυψη, θα είμαστε εδώ για να σας πούμε για τις νέες ταινίες, απαντώντας πάντα υποχρεωτικά σε όλους στο 231-0299-438, σε συμφωνίες, διαφωνίες, ερωτηματικά, προβλήματα. Έχουμε να πούμε για τις λέσχες, για τις νέες ταινίες, που είναι 5 συν 3, 5 νέες και 3 επανεκδόσεις. Και έχουμε βέβαια και εκλεκτή μουσική. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τη συνάδελφο που κάνει το εκπληκτικό κομμάτι του απόγευμα 6 με 7 Δαβίδου, που κάνει το jukebox, που με βοήθησε αποτελεσματικά στην εξέβρεση των τραγουδιών της, τα οποία θέλω και τα οποία έχουν ειδική λειτουργικότητα. Είπαμε όμως πολλά. Ο καιρός από μια μεριά, καλά λέγε κάποιο παιδί χθες, είναι τροπικός. Από μια μεριά έχουμε τρομερή ζέστα και μέσα στο στούντιο, αλλά έξω ετοιμάζεται και καταιγίδα. Άρα σε τέτοιες περιπτώσεις κάνουμε αυτό που λένε οι Αμερικάνοι μου παραγωγοί: music and more music. Μουσική.

Για να πούμε λίγο την ιστορία αυτού του τραγουδιού και να σας κάνω και μια πρόταση για μια ταινία που αξίζει τον κόπο να δείτε στο σπίτι. Είναι οι Everly Brothers, το 1960 τόσο, τραγουδούν το τραγούδι Love Hearts, η αγάπη πληγώνει. Το 1974 όμως η Nazareth κάνα την εκπληκτική επανέκδοση του τραγουδιού και εκεί το ακούμε στην περίφημη ταινία Strange Love, παράξενη αγάπη του 2022, ένα καταπληκτικό φιλμ γυρισμένο σε 35 με χωρισμένο σε διάφορα κεφάλαια, με επιλόγους, με ανατροπές. Άρα, αν πετύχετε το Strange Love, να το δείτε. Έδωσε το 231-099-438. Μου πήρε ένας κύριος και μου ρώτησε ορισμένα πράγματα σχετικά με την κάλυψη της ομιλίας και το τι είπε ο κύριος Τσίπρας χθες και γιατί δεν τον απάντησα. Του είπα ότι η εκπομπή είναι κινηματογραφική. Έχουμε εξαιρετικές ιδεοσιογραφικές εκπομπές στον 102. Εδώ οι ερωτήσεις θα αφορούν το σινεμά, τις νέες ταινίες, το αν σας αρέσει η εκπομπή, τα λάθη της, τα λάθη της εκπομπής, τα λάθη του παρουσιαστή. Έτσι παρακαλώ, 231-099-438, τα άλλα δεν με αφορούν εκ των πραγμάτων. Κανείς εφώ ετάχθη και κανείς εφώ επιστητού. Έτσι, να κάνουμε και αυτές τις διευκρινήσεις, μην νομιστεί ο κύριος ευγενέστερος, τον οποίο δεν απήντησα και τον παρέπεψα χαρακτηριστικά να πει αυτά τα πράγματα. Πάμε τώρα στο 5-3 που λέγαμε. Να δώσουμε τις βαθμολογίες, αν και επαναλαμβάνω, ο κόσμος δεν ενδιαφέρεται για σινεμά, δεν είμαι αφελής. Ας δούμε λοιπόν ότι νομίζω ότι θα πάτε στην πατρίδα, το Fatherland, την ταινία του Παυλικόφσκι, αυτό βέβαια είναι το νούμερο ένα, γιατί έχει βραβείο σκηνοθεσίας από τις Κάνες, αλλά δεν είναι μόνο αυτό, είναι μια φοβερή ταινία και το κυριότερο απαντάει στο ρουμάνο που μας έδωσε το Φιόρδ. 2.35 το Φιόρδ, 82 λεπτά. Το Φιόρδ δεν προλαβαίνει να πει τίποτα σε 2.32. Ο Παυλικόφσκι, ο Μέγας Παυλικόφσκι της Σέιντα, ο Πολωνός, τα λέει όλα και είναι μια καταπληκτική ταινία, βαθμός 10. Είναι το πρώτο δεκάρι που βάζουν τον τελευταίο καιρό. Πτώση 2. Τώρα κύριε, μπορεί να ενδιαφέρει αυτή η ταινία την κυρία Μπρέλου. Οι κυρίες που ανεβαίνουν σε ένα τεράστιο βουνό για που κοιτάνε τους γκρεμούς, είναι μετά το πτώση 1 μια ταινία με πολύ ωραία εφέ, βαθμός 5. Μιλάω πάντα για την πρώτη προβολή. Έτσι είναι η ζωή. Μ' άρεσε πάρα πολύ η ταινία, παίρνει χαμηλούς βαθμούς από τους συνοδεύτες μου, είναι βασισμένη σε πραγματικά γεγονότα. Το 1999, πριν να εκπλέψει, περάσουμε δηλαδή στον νέο αιώνα, αποφάσισα στη Σαρδινία να κάνω ένα τουριστικό κέντρο. Επί 12 χρόνια ένας βοσκός του δώσαν μέχρι και 12 εκατομμύρια ευρώ, δεν έδινε το σπίτι του. Βαθμός 8. Spa weekend. Τρεις γυναίκες αποφασίζουν να το ρίξουν έξω, η μία εξ αυτών τους χαλάει τα πλάνα, καλαμπούρι, ούτε καν βρώμικα μεσαγωγικά αστεία. Τι να πω τώρα, 4-4. Λοιπόν, Πινόκιο ξεκούρδιστος. Περιμέναμε από αυτήν την ανατρεπτική ταινία, όταν κάνεις ένα κλασικό φιλμ, τον ανατρέψεις και να τον αναδομείς, κάτι καλό. Όμως όταν μεταφερθεί μια ταινία, την έχω δει και έχει κυκλοφορήσει στο ίντερνετ και να γίνει splatter, βαθμός άσος. Πάμε σε επανεκδόσεις λοιπόν, γιατί έχουμε τη βοή της καταιγίδας στο μεγάλο νουάρ του Χιούστον, βαθμός 9. Ο δηλός του Σατιαζί Τράι, μια ταινία η οποία είναι του 1965, 60 χρόνια που του γυρίστηκε, βαθμός 7,5, και νομίζω ότι έχουμε τη θεωρούμενη ως καλύτερη, έχει ψηφιστεί, ιρανική ταινία, Μπάσο μικρός ξένος, βαθμός 8. 2.31-299-438. Ο κύριος ρώτησε πότε μπορεί να ξαναπάρει, μόνο κατά τη διάρκεια των μουσικών διαλυμάτων, για να κάνουμε εδώ μια εύνηθη εκπομπή όσοι συνεργαζόμαστε εξαιρετικά με την κυρία Μπρέλου.

Οι Ρονέτς τραγουδούν το πολύ γνωστό τραγούδι, το Biba Maybe, να είσαι το μωρό μου. Δεν θα περάσω στην ρετρολογία, αλλά θα σας πω ότι αυτό το τραγούδι, πήγα χθες και εντυπωσιάστηκα, ακούγεται στο cult αμερικάνικο φιλτρό μου, The Barbarian, ο βάρβαρος του 2022, μια τύπησα παράξενη που ήθελε να κλέβει ανθρώπους και να τους θεωρεί ως μωρά, τριχιαστική ταινία βέβαια. Πάμε τώρα να πούμε ότι η κινηματογραφική λέσχη Θεσσαλονίκης, υπό τον κύριο Καρδερίνη βεβαίως, γιατί ουσιαστικά δεν θα υπήρχε αν δεν υπήρχε ο κύριος Καρδερίνης, αυτά να τα λέμε, συνεχίζει τον αγώνα, παίζει ταινίες στο σπίτι της φυλακής, στο σπίτι του φύλακα, κοιτάξτε πώς γίνεται το λάψος, φύλακα της Αλικής, πώς ένωσα τις δυο τις λέξεις, έτσι. Και βέβαια θα παίξει και στο Αρχαιολογικό Μουσείο, ντοκιμαντέρ και μυθοπλασίες και θα πούμε τα καλύτερα για αυτήν. Η κινηματογραφική λέσχη του Κέμες είναι φίλοι Δευτέρα, στη Δευτέρα σε 9 ακριβώς, γιατί κρατάει πολύ ταινία 2-15, ο Ένικος, η τεράστια ταινία του Πολάσκη, και Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη σε 9, στο Μέγαρο Μουσικής, στο Σινέμα Μεθέα, θα δείτε ένα πολύ ευαίσθητο γαλλικό φιλμ, Θα φύγω κάποια μέρα. Μια κοπελιά με τον άνθρωπό της, τον εαυτή της, ετοιμάζουν να ανοίξουν ένα κατάστημα γκουρμέ, γιατί είναι και οι δυο σεφ. Ξαφνικά την ειδοποιεί ο πατέρας της ότι χρειάζεται στο χωριό, που και εκεί έχουν λουκάνικα και διάφορα τέτοια παρασκευάσματα. Πηγαίνει, μένει για αρκετό χρονικό διάστημα. Γυρίζει ο φίλος για να δει τι κάνεις, σου λέει: μπορεί να μείνω εδώ. Α, τελικά, ας πούμε, παίρνει τις αποφάσεις, οριμάζει και καταλαβαίνει ότι πρέπει κανένας να σκέφτεται. Πολύ διακριτική, χαμηλών τόνων, αργή βέβαια η ταινία, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι πολύ ευαίσθητη.

Δεν αξιοποιώ αυτό το τραγούδι μόνο επειδή μου αρέσει, μόνο επειδή έχει ποιητικού στίχου, μόνο επειδή είναι ο Μέγα Φράγκι Λέιν, αλλά γιατί πριν από λίγο καιρό, κανένα δύο μήνε, καταρρίφθηκε το ρεκόρ του. Από τα 1958 που ήταν πρώτο στην Αγγλία, μόλι πριν από 15-20 μέρε έσπασε κάποιο το ρεκόρ του. Το I believe, πιστεύω. Πάμε λοιπόν στα εισιτήρια. Στην Ελλάδα πάνω από 1,5 εκατομμύριο έχουν κάνει τα δύο μεγάλα αμερικάνικα blockbusters, έχουν βουλώσει στην κυριολεξία την αγορά, δεν μπορείς να παίξεις μια καινούργια ταινία κτλ. Αυτή τη στιγμή που σας μιλάω, η Οδύσσεια είναι μια ανάσα πριν ή μετά το 1 εκατομμύριο και χτυπάει για την πέμπτη θέση το Safe Sex που έχει περάσει το 1 εκατομμύριο, δηλαδή χτυπάει και μια ελληνική ταινία. Επίσης πάει πάρα πολύ καλά το film Spider-Man, 455.000 εισιτήρια. Το Minions και Τέρατα πάει στα 51.000, πάρα πολύ καλά. Φυσικά δυστυχώς το cult film Καπία Λίμου κάνει 23.000 εισιτήρια. Απρόσμενη επιτυχία για ελληνική ταινία. Να πω, ο Σταρισμός του Σκύλου απέτυχε παντού, 10 εκατομμύρια σε όλο τον κόσμο, 4.000 στην Ελλάδα. Δυστυχώς απέτυχε το Σεξ και Αίμα στο Καμπίασμα 2001. Κρίμα, γιατί το άξιζε. Ενώ εντυπωσιακά πηγαίνει το Φιόρντ, που πάει πάρα πολύ καλά. Το Φιόρντ λοιπόν έχει περάσει 40.000 εισιτήρια και ο Παραχαράκτης έχει περάσει τα 32.000 εισιτήρια και αυτό είναι πάρα πολύ θετικό. Αλλά εν πάση περιπτώσει πιστεύαμε ότι οι αναδοτικές ταινίες όπως το Καμ Μίασμα θα είχαν κάτι να πούν στον κόσμο. Εμείς φυσικά δεν επεμβαίνουμε, δεν μπορούμε να κρίνουμε, δεν είμαστε ρατσιστές. Αυτά να τα λέμε.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Λέμε λοιπόν ότι το σινεμά αλλά και η λογοτεχνία μπορεί να προβλέψει πράγματα και γεγονότα. Στα 1963, όπως θυμάστε ή δεν θυμάστε, αυτό δεν έχει καμία σημασία. Μπορείτε να το ψάξετε και στο Gemini, στην τεχνητή νοημοσύνη. Στα 1963 υπήρχαν ρώσικοι πύραυλοι, σοβιετικοί πύραυλοι, δεν υπήρχε τότε η Ρωσία, στην Κούβα. Εντοπίστηκαν από αεροφωτογραφίες. Και τέθηκε ένα τηλεσίγραφο, ή θα φύγουν αυτοί οι πύραυλοι, ή ο Τζον Κένεντι και η στρατιωτική ηγεσία θα χτυπήσει το νησί. 13 μέρες κράτησε η πυραυλική κρίση. Οι πυραυλοί έφυγαν χωρίς ανταλλάγματα, αυτό θα το μάθουμε πολύ αργότερα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, το κλίμα ήταν πάρα πολύ βαρύ εκείνη την εποχή. Λίγους μήνες νωρίτερα, ο Μπομπ Ντίλαν, ο οποίος ήταν ένα πολύ μικρό αγόρι ακόμα, ένιωθε ότι κάτι δεν πάει καλά στη διεθνή κοινωνία, στον κόσμο, αυτό ζωνιζόταν. Και έγραψε τούτο εδώ το εκπληκτικό τραγούδι. A hard rain's gonna fall, θα πέσει μια σκληρή βροχή, εννοώντας καταιγίδα, καλή ώρα σαν αυτή που είχαμε εδώ χθες το μάτι στο γήπεδο του ΠΑΟΚ, το οποίο βέβαια τραγούδησε και η Μπαέζ. Εδώ το ακούσαμε από την ιδιότυπη φωνή και που έχει ο Brian Ferry. It's hard rain gonna fall, λοιπόν. Ευτυχώς η καταιγίδα απεφεύχθη. Πώς απεφεύχθη? 6 μήνες αργότερα, μετά την αποχώρηση των πυράβλων, το Φεβράριο, μια μικρή είδηση στα χαμηλά των εφημερίδων πέρασε ότι απεσύρθησαν στρατεύματα από τη Γερμανία. Φυσικά ήταν σοβιετικά στρατεύματα, ρώσικα στρατεύματα στην περιοχή της Γερμανίας, και έτσι πήγαν ένα-ένα οι μεγάλες δυνάμεις. Οι Αμερικάνοι απέσυραν τους πυράβλους τους, οι άλλοι απέσυραν τα στρατεύματά τους, σε αυτό το σκάκι του τρόμου, το οποίο το βλέπουμε και τώρα να υπάρχει. Ο κύριος Νετανιάχου, ο κύριος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, από το Ιράν, από εδώ, από εκεί, στην Ουκρανία, ο κύριος Ζελένσκι. Αυτό το σκάκι συνεχίζεται. Τι γίνεται στις Ηνωμένες Πολιτείες? Οι Ηνωμένες Πολιτείες γίνονται σημεία και τέρατα στο κινηματογράφο, όπου λοιπόν με 22,5 εκατομμύρια Spider-Man Καινούργια Μέρα παραμένει στην κορυφή, έχει 881,8. Και φαίνεται ότι θα ξεπεράσει τα 9,36,7 το Star Wars «Η δύναμη ξυπνάει» και θα γίνει η εμπορικότερη ταινία των Ηνωμένων Πολιτειών. Σε περιορισμένες αίθουσες έχουμε το σεξ αίμα και αίμα στο καμ μίεσμα να πηγαίνει στα 5,4, ενώ το Toy Story και πάει πάντα εξαιρετικά, το η Οδύσσια πάει πάντα εξαιρετικά. Βλέπετε λοιπόν ότι περίπου πάει πολύ καλά το Minions. Βλέπουμε ότι παίζουν οι ταινίες όπως παίζουν και στην Ελλάδα, και εδώ το Toy Story πήγε πάρα πολύ καλά, αλλά είναι κοινό το γούστο να δούμε πότε μια ταινία θα σπάσει το πράγμα, όπως έγινε με τον Καποδίστρια φέτος εμάς και πέρυσι με το Υπάρχω. Η Γαλλία έχει φυσικά τα δικά της blockbusters, έχει τον De Gaulle που θα το δούμε και στην Ελλάδα σε δύο μέρη χωρισμένο, έχει το Φάκελο 137 που έκανε 650.000 εισιτήρια και η ζωή συνεχίζεται, και το τηλέφωνο μας είναι το 231-099-438. Παγιδεύτηκα πλην με το λόγο μου, είπα ρωτήστε μας ό,τι θέλετε. Δεν εννοούσα να μας ρωτήσετε ούτε ποδοσφαιρικά, ούτε κοινωνικά για το βρέφος αυτό στην κατάψυξη, ούτε πολιτικά. Γύρω από το σινεμά, από την εκπομπή, από τις διαφωνίες σας, από τις προτάσεις σας.

Να δώσουμε τα ζενερίκ της εκπομπής. Είναι ασθενής εβδομάδας. Μια εκπομπή που μεταδίδεται στο 9.58, λίγο μετά τις 8, δεν υπάρχει δελτίο ειδήσεων. Κάθε Πέμπτη, με φρέσκα νέα, απόψεις, ιδέες και το κυριότερο μια συναποδοχή των θέσεων των θεατών. Είναι μια παραγωγή επιμέλεια του Διευθυντή του Σταθμού του Θανάση του Γουγάδη, παρουσιάζει ο Αλέξανδρος Μεζόγλου και μας ακούτε και από το διαδίκτυο από το ΕΡΤΕΚΟ 958. Σύντομα η εκπομπή θα πάει σε μια πιο εύρυθη ώρα, μια και πράγμα ας πούμε νυχτώνει νωρίς, ακούτε νωρίς, μπορεί να πάει γύρω στη μία το μεσημέρι που είναι μια πάρα πολύ καλή ώρα, γιατί εκείνη την ώρα περισσότερο ο κόσμος δεν βλέπει τηλεόραση, ακούει ραδιόφωνα, είναι κάπου στις δουλειές, κάπου εδώ, κάπου εκεί πέρα. Επαναλαμβάνω, νέες ταινίες, φεστιβάλ, απόψεις, κρίσεις, συνεντεύξεις, όλα αυτά περιέχονται σε μια προσπάθεια να κάνουμε κάτι διαφορετικό, κάτι αλλιώτικο, όπως θα το περιμένατε. Και κυριότερο, και το κυριότερο με μια δημοκρατία. Τι εννοώ? Όχι με μια υπεροψία. Δεν υπάρχει εδώ πέρα αν θέλετε, η δύναμη του αδύνατου πάνω στο, του δυνατού μάλλον πάνω στον αδύνατο. Μπορείτε να μας παίρνετε για να μας λέτε τις απόψεις σας και τις θέσεις σας.

Όταν κλασικές μελωδίες που δεν πολύ ξέραμε γίνονται δημοφιλή τραγούδια, αγαπημένα τραγούδια, οι Platters στη δική τους διασκευή, γιατί ακολούθησαν πάρα πολλές, του καπνού σκιάζει στα μάτια σου, Smoke Gets in Your Eyes, άρχισε φυσικά το φεστιβάλ της Βενετίας, παρότι δεν είναι πολύ μεγάλο σε ηλικία, νομίζω ότι σαν να του λένε άντε σιγά σιγά να μας φεύγεις από τη σκηνή, ενώ 66-67 χρονών ο Τζορτζ Κλούνι θα πάρει ένα μεγάλο βραβείο, από ελληνική συμμετοχή έχουμε δει εκεί πέρα μονάχα, έχουν δει δηλαδή, ο Μιλόν είναι στα μικρόφωνα του σταθμού, τη Βίγκη την Καγιά, πολλές πολιτικές ταινίες, θα έχουμε το θέμα, ανεφύει το θέμα της Παλαιστίνης. Δεν έγινε η συνέντευξη της Κριτικής Επιτροπής, γιατί κάποιοι θέλαν, εφόσον είχαμε και παλαιστινιακές ταινίες, να υπάρξει και η σημαία της Παλαιστίνης εκεί. Βλέπετε ότι η πολιτική έχει ζήσει πάρα πολύ στο κινηματογράφο. Αυτά πρέπει να τα προσέχουμε και είναι πολύ σημαντικά. Πρέπει ο πολιτισμός να μείνει ανεξάρτητος, αλλά πρέπει να μείνει σταθερά κοντά στον άνθρωπο, ενάντια του πολέμου και ενάντια των φρικαλαιοτήτων του πολέμου. Έτσι. Είναι ξεκάθαρα αυτά. Δεν φταίνε οι άνθρωποι που ζητήσαν να μπει στη σημαία της Παλαιστίνης, φταίνουν οι εξελίξεις και φταίνει ο τρόπος που πρέπει να τοποθετεί κάθε κυβέρνηση. Ξάλλου ξέρουμε ότι η κυρία Μελώνη έχει τις απόψεις σεβαστές, νόμιμα εκλεγμένη πρωθυπουργός. Να πούμε ότι μερικές ταινίες είναι να τις ξεπετάξεις με μία κουβέντα. Στο Spa Weekend, τρεις είναι οι φιλνάδες που πάνε να ξεκουραστούν σε ένα σπα μέρος, 48 ώρες. Έρθε μια και τους ταράζει τα νερά, αστεία, σαν χλαμαρίτσες, μπα, ούτε καν τίποτα το πονηρό δεν έχει ταινία. Περνάς καλά, εντάξει, αν θέλει κανένας να μπει στο σινεμά για ένα είδος παρεστήσεως, είναι μια χαρά ταινία, όπως και παρεστητική είναι και ταινία, με τις δύο τις κοπέλες που ανεβαίνουν ψηλά στο βουνό, ζαλίζεις όταν βλέπεις την ταινία, το Πτώση 2, είναι εκπληκτικά τα εφέ που έχει η ταινία, εκπληκτικά στην κυριολεξία. Σε σημείο να ζαλίζεσαι πάρα πολλές φορές, αλλά αυτό είναι. Αν θέλετε να δείτε εφέ, στο τέλος βέβαια θα υπάρξει σωτηρία. Αυτά είναι πάρα πολύ γνωστά θέματα.

Επίκαιρο τραγούδι, The Summer is Over, αν και θα έχουμε κανένα μήνα ακόμα κάψονες, τέλος το καλοκαίρι. Βέβαια η Dusty Springfield με αυτό τον εκπληκτικό τρόπο που αποδίδει τους στίχους και τους τονίζει, θέλει να πει άλλα πράγματα. Το καλοκαίρι κάποιο έρωτα, εννοώντας το καλοκαίρι είναι η ανθοφορία και διάφορες άλλες ιστορίες. Ένα μεγάλο τραγούδι, 40 ολόκληρα χρόνια, στην Bar List. Fatherland, η πατρίδα. Πότε άλλοτε ταινία σε 83 λεπτά σε ασπρόμαυρο και στο κλασικό τετράγωνο κάδρο όπου φιλμάρει πάντα ο Παυλικόφσκι, ο Πολωνός Παυλικόφσκι, δεν έδωσε τόσο μεγάλες κοινωνικές σημασίες. 1949, ο ψυχρός πόλεμος μένεται. Στη Νέα Υόρκη βρίσκεται ο Τόμας Μαν. Θέλει να επιστρέψει στην πατρίδα του, όπου σε λίγο καιρό θα αρχίσει να συντελεστεί η Γερμανία. Το γερμανικό θαύμα. Είχε φύγει βέβαια λόγω του ναζισμού. Το συνοδεύει η κόρη του, την οποία παίζει με εκπληκτικό τρόπο η Σάντα Χούλερ. Πηγαίνει λοιπόν, περιοδεύει τη Γερμανία, κάνει διάφορες συζητήσεις, το ρωτάνε πώς νιώθει, αν νιώθει Γερμανός, αν νιώθει Αμερικανός, αν νιώθει πολίτης του κόσμου. Έχει πάρει βραβείο Νόμπελ στη λογοτεχνία βεβαίως. Μην ξεχνάμε ότι η ταινία που προβάλαμε στην Σινεφίλ Δευτέρες των Θάνατων στη Βενετία, το βιβλίο το έχει υπογράψει αυτό. Και όλη η ταινία είναι έτσι μια εσωτερική περιπλάνηση γεμάτη μελαγχολία, στυλ, άποψη, βαθιά πικρία, απολεσθέντες παραδείσους, έτσι, ένα ονειρικό παραστατικό στυλ, μια ευγένεια στην κινηματογράφηση. Ο Παυλικόφσκι, οπωσδήποτε ένα τέτοιο συναισθηματικό θέμα, φοβάται μήπως το υπερδραματοποιήσει. Γι' αυτό τραβάει το φακό, κάνει τα zoom out, χρησιμοποιεί νεκρούς χρόνους, αξιοποιεί το εκτός πεδίου. Η ταινία είναι αριστούργημα. Είτε ψάχνετε καλλιτεχνικό σινεμά, είτε κάτι για να περάσετε καλά. Ακόμα και αν είναι λίγο πιο καταπιεστική από το να περνάω καλά, είναι τόσο καλό σινεμά, ώστε τα 83 λεπτά σύν ένα παγωτό, δεν λέω λουκάνικο, γιατί είναι επικίνδυνα τα λουκάνικα, ούτε τσιγάρο, γιατί δεν επιτρέπεται να καπνίσουμε, είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να έχετε.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Γλεντόρα, τι σου κάνανε, λέει το τραγούδι. Στα 1979 ο Νίκος Νικολαίδης κάνει πάταγο γυρίζοντας τα τραγούδια, τα κουρέλια τραγουδάνε ακόμα. Με εκπληκτικούς πρωταγωνιστές, αγαπιέται πολύ η ταινία και ακούγονται πολλά αμερικανικά τραγούδια. Ξεχωρίζει όμως ο Γκλεντόρα, γιατί πολλές φορές υπάρχει η φράση μέσα. Όλα άρχισαν από τότε που Πέρι Κόμα τραγούδησε την Γκλεντόρα. Ένα συνθηματική φράση που κυκλοφορεί στην παρέα. Και να πάμε τώρα στη βοή της καταιγίδας Φιλ Νουάρ, καθαρά κλειστοφοβικό, καθαρά θεατρικό, με μεγάλους στάρ, του Τζον Χιούστον βέβαια, Χάμφρι Μπόγκαρτ, Λορίν Μπακόλ, Έντουαρντ Τζι Ρόμπινσον και Κλέρ Τράβορ, η οποία πήρε Όσκαρ για το ρόλο της. Εκεί λοιπόν στη Φλόριδα, σε ένα απομονωμένο μέρος, σε ένα κλειστό μέρος, σε ένα πανδοχείο κατά κάποιο τρόπο, μια συμμορία κρατάει εγκλείστους κάποιους ανθρώπους και τους πιέζει. Εκεί αναπτύσσονται πολλές ψυχολογικές ιδίως πιέσεις. Η βία είναι ψυχολογική. Φοβερός ο Ρόμπινσον, φοβεροί όλοι οι άλλοι. Η κάμερα κινείται επιδέξια και ο Χιούστον από το 1948 μας λέει τι μπορεί να συμβεί σε καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης, μιας εισβολής, έξωθεν, οτιδήποτε και αν είναι αυτή η εισβολή, όπου μπορούν να δημιουργηθούν αυτές οι συνθήκες οι οποίες από το άτομο αναζητηθεί να καμφθεί. Θα δούμε τελικά ότι ο Έντουαρντ Τζι Ρόμπινσον που το παίζει το παλικάρι, είναι και ο πατέρας, ο πατριάρχης, θα χάσει από τον γιο, μεσαγωγικά το γιο, τον Χάμφρι Μπόγκαρτ, που θα αναλάβει δράση, αλλά η ταινία δεν έχει καμία σχέση με τα σημερινά θρίλερ, τις βλακίες που βλέπουμε. Σε ασπρόμαυρο είναι ένα λιτό διαχρονικό σχόλιο και φυσικά τι άλλο, φιλμ νουάρ.

Οι Άγγελοι του Τσάρλι, το νούμερο 2. Η Ντέμπι Μουρ που είναι η κακιά ανεβαίνει σε μια σκάλα που πηγαίνει στην ταράτσα και εκεί ακούγεται το εκπληκτικό τραγούδι του Edwin Collins A Girl Like You, ένα κορίτσι σαν εσένα. Δευτέρα στις 9 ακριβώς σας παρακαλούμε στον Απόλλωνα, γιατί η ταινία κρατάει 2 ώρες και 15 λεπτά, Σινεφίλ Δευτέρας του Κέμες. Αφιέρωμα ελάχιστα ίχνη επιθυμίας, ο Ένικος του Πολάνσκι με τον Ρόμαν Πολάνσκι, την Ιζαμπέλα Τζανί, στα νιάτα της τότε, πολύ μικρούλα, Μέλβιν Ντάγκλας, Σέλι Γουίντερς, Ετιέ Περιέ και πολλούς άλλους ηθοποιούς σε ένα εκπληκτικό κλειστοφοβικό δράμα, όπου βλέπουμε ότι ένας Πολωνός naturalized emigres, ο οποίος έχει πολιτογραφηθεί Γάλλος, αντιμετωπίζει ειδικά στον οίκιασμα ενός διαμερίσματος φοβερά προβλήματα, το φέρονται όλοι εχθρικά. Η Ένικος που υπήρχε από αυτόν έχει αυτοκτονήσει πριν από αυτόν και ο ίδιος ισχυρίζεται ότι σπρώχνεται σε αυτοκτονία. Σπρώχνεται σε αυτοκτονία ή όλα αυτά είναι μια παρέστηση? Τα εκπληκτικά βάθη πεδίου, το τρόπος που κινεί τη μηχανή πάνω σε ντόλι, σε τροχές, οι ευρυγόνιες λήψεις, τα πλάνα πάνω από τις θαράτσες, τα πλάνα διαμέσου άλλων επιφανειών. Βλέπεις από το δικό του παράθυρο στο παράθυρο της τουαλέτας που είναι κοινόχρηστη. Και όλο αυτό το πρόβλημα με τον χιτσκοκικό Μαγκάφιν. Όλη η ταινία παίζει και με ένα κουτί Μάλμπορο ή Γκουλουάζ. Δεν έχουμε Γκουλουάζ, έχουμε Μάλμπορο. Είναι εισβολή της δυτικής κουλτούρας. Και όλα αυτά τα πράγματα, ο ρατσισμός, η ξενοφοβία, 1976. Ειδική προβολή για τα 50 χρόνια, θα μιλήσει βιοπαθολόγος η κυρία Μυρσίνη Χατζή και στο τέλος μαζί με την κυρία Ιωάννα Λογάρου, που είναι και μοριακή υβολόγος, θα κάνουν ένα θέμα, μια συζήτηση, ο αποανθρωπισμός και η μοναξιά, στην οποία θα συμμετέχει και ο Μιλών, σε μια πολύ μεγάλη στιγμή και σκηνή για την ελληνική περίπτωση της Θεσσαλονίκης, σε κόπια φυσικά digital cinema package, τέλεια δηλαδή από κάθε πλευρά.

Λοιπόν, ήταν το μεγάλο τραγούδι του Τρίνι Λοπές, το Μάικλ, ένα καταπληκτική μπαλάντα. Λοιπόν, πρέπει να σας πούμε ότι από επιλογές έχουμε ουσιαστικά μία επιλογή, έτσι, γιατί μας ακούμε και από την Αθήνα που μπορούν να δουν τη βοή της καταιγίδας εδώ δεν παίζεται, που είναι το «Η Πατρίδα», και πιστεύω ότι η δεύτερη πρέπει να είναι το «Έτσι είναι η ζωή». Δύο επιλογές λοιπόν, Αθήνα-Θεσσαλονίκη, και για μόνο για τους Αθηναίους τη βοή της καταιγίδας. Για τη Θεσσαλονίκη τη Δευτέρα μία πρόσθετη επιλογή. Είναι βέβαια ο Ένικος, αλλά ακριβώς σε 9 παιδιά, γιατί και με την έκθεση θα γίνεται χαμός, που να παρκάρεις, να ευχαριστήσω τους δύο ηχολήπτες που με βοήθησαν εδώ πάρα πολύ στο να γίνει τόσο εύρυνθη αυτή η εκπομπή. Σας εύχομαι καλά, να γλιτώνετε από καταιγίδες, να είμαστε αγαπημένοι. Καλό φθινόπωρο να πω. Νωρίς είναι ακόμα. Α, μου κάνει νόημα, μην το λες. Λοιπόν, καλό βράδυ με πολύ αγάπη του Αλέξανδρου Ρατζόγλου. Γεια σας.

Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Πες στη μαμά πως θα αργήσω με τη Μαρία Βασιλιάδου στον 958 της ΕΡΤ 3.

0: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larsa's Animal.
1: Και στο διαδίκτυο rteco.gr.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Οι μουσικές επιλογές είναι του Γιάννη Σημαντήρα.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Μουσικές επιλογές από τον Γιάννη Σημαντήρα.

στο Jazz Club του 958. Για τα επόμενα 55 λεπτά της ώρας, ο Πάνος Ηλιόπουλος επιλέγει μουσικούς που έγραψαν και γράφουν τη δική τους ιστορία στο χώρο της παγκόσμιας μουσικής φόρμας που λέγεται jazz.

Ο Τσάρλι Πάρκερ κατάγεται από το Kansas City. Η ημερομηνία της γέννησής του είναι 29 Αυγούστου του 1920. Αλλά όταν πέθανε το 1955, οι γιατροί που έκαναν νεκροτομή στο πτώμα του είπαν ότι ήταν μάλλον 53 παρά 34 ετών. Κανένας δεν φρόντισε για πολύ τον έφηβο Τσάρλι. Καθ' όλη τη διάρκεια της νεότητάς του, του έλειψαν η αγάπη και η θέρμη του σπιτιού. Κανένα από τα λίγα πρόσωπα της οικογένειάς του, στα οποία θα μπορούσε ο Τσάρλι Πάρκερ να αναφερθεί, δεν ήταν μουσικός. Στα 13 του έπαιζε βαρύτονο. Ένα χρόνο αργότερα προχώρησε στο άλτο σαξόφωνο. Πάντοτε όμως παρέμενε ανεξήγητο γιατί ο Τσάρλι Πάρκερ έγινε μουσικός. Πάντως από 15 ετών ήταν υποχρεωμένος να βρίσκει τα προστοζήν μόνος του. Έπρεπε να παίζει από τις 9 το βράδυ μέχρι τις 5 το πρωί αδιάκοπα. Συνήθως κέρδιζε ένα δολάριο τη βραδιά. Το μοναδικό σχολείο και η μοναδική παράδοση του Πάρκερ ήταν το blues. Το άκουγε συνεχώς στο Kansas City και το έπαιζε στην ορχήστρα του Jay McSann.

Αρχικά ο Τσάρλι Πάρκερ δεν κυκλοφορούσε πολύ έξω από την περιοχή του Kansas City. Ζούσε μια θολή και άχαρη ζωή και μάθαινε όπως διηγείται ο ίδιος τα ναρκωτικά ταυτόχρονα με τη μουσική. Ο Τσάρλι Πάρκερ είχε πέσει στην ηρωίνη από το 1935, στα 15 του. Ο Τσάρλι Πάρκερ έπαιζε μέχρι το 1941 με τον Τζέι Μαξάν. Καμιά δύο φορές υπήρξαν διακοπές στη συνεργασία τους. Κάποτε έμεινε 22 μέρες στη φυλακή, γιατί αρνήθηκε να πληρώσει έναν οδηγό ταξί και όχι μόνο αυτό, αλλά τον τραυμάτισε και με μαχαίρι. Επί 3 μήνες έπλαινε πιάτα στο Χάρλεμ και πολύ συχνά δεν είχε άλλο σαξόφωνο για να μπορεί να παίζει.

Όταν κάποτε ο Charlie Parker έπαιξε με την μπάντα του Count Basie και κανένας δεν κατανοούσε τον τρόπο με τον οποίο έπαιζε, ο drummer Philly Joe Jones διαμαρτυρόμενος του πέταξε το πιατίνι. Ο Parker σταμάτησε και

Βγήκε κλαίγοντας έξω. Δεν μπορούσα, έλεγε, να υποφέρω πλέον τις στερεότυπες αρμονίες που χρησιμοποιούσε τότε συνέχεια ο καθένας. Σκεφτόμουν ότι θα πρέπει να υπάρχει κάτι άλλο. Κάποτε μπορούσα να τα ακούω μέσα μου, αλλά δεν μπορούσα να το παίζω. Όμως μια νύχτα που αυτοσχεδίαζα πολλή ώρα πάνω στο τσερόκι, βρήκα ότι καθώς χρησιμοποιούσα τα υψηλότερα διαστήματα των αρμονικών της μελωδικής γραμμής και από κάτω έβαζα σχετικά συγγενικές νέες αρμονίες, ξαφνικά μπορούσα να παίξω εκείνο που άκουγα μέσα μου συνέχεια.

Ο Τσάρλι Πάρκερ τα έβγαζε πέρα όταν δεν έπαιζε με τον Τζέι Μαξάν κάνοντας βοηθητικές δουλειές. Παράλληλα συμμετείχε σε κάθε jam session που θα μπορούσε να βρεθεί μπροστά του. Το 1941 ήρθε με την ορχήστρα του Μαξάν στη Νέα Υόρκη. Η μπάντα έπαιζε στο Savoy Ballroom στο Χάρλεμ. Όμως η μπάντα του Τζέι Μαξάν άφησε αμέσως στη Νέα Υόρκη και ο Τσάρλι Πάρκερ πήγε μαζί τους μέχρι το Ντιτρόιτ. Εκεί εγκατέλειψε την μπάντα χωρίς να πει ούτε μια κουβέντα σε κανένα.

Sopinas. Sopinas.

Ο Μόνκ διηγείται ότι η ικανότητα και η αυθεντία του Τσάρλι Πάρκερ έγινε αμέσως αποδεκτή από όλους τους μουσικούς που σύχναζαν στο Minton's Playhouse. Παρένθεση και συμβολή στην ψυχολογία του Πάρκερ. Σε φωτογραφίες που τον δείχνουν μαζί με τους άλλους μουσικούς είναι χτυπητό το ότι η απόστασή του από τους άλλους μουσικούς είναι σχεδόν πάντοτε διπλάσια από την απόσταση που έχουν οι άλλοι μεταξύ τους. Ο κλαρινετίστας Τόνι Σκοτ είχε διηγηθεί μια ιστορία. Ένα απόγευμα, είχε πει, ήρθε ο Μπέρντ. Μπέρντ ήταν ο Τσάρλι Πάρκερ. Και έπαιξε με τον Ντόν Μπάιας. Έπαιξε το Τσερόκι και απλώς μας τρέλανε όλους. Όταν κατόπιν έπαιζαν μαζί ο Μπέρντ και ο Ντίζ, ο Ντίζι Γκιλέσπι, κανένας δεν μπορούσε να παίξει ούτε κατά προσέγγιση όπως έπαιζαν αυτοί. Τελικά όμως ο Μπέρντ και ο Ντίζ έκαναν δίσκους και αυτό έδωσε την ευκαιρία στους άλλους μουσικούς να τους μιμηθούν και να χτίσουν πάνω σε αυτό που αυτοί έπαιζαν.

Ο Τσάρλι Πάρκερ είχε βρει στο σχήμα του κουιντέτο του Bebop αυτό που ανταποκρινόταν στις απαιτήσεις του. Το κουιντέτο του Τσάρλι Πάρκερ ήταν τόσο σπουδαίο για τη μοντέρνα τζαζ όσο η Hot 5 του Louis Armstrong για την παλιά. Με το κουιντέτο του, ο Τσάρλι Πάρκερ έκανε τις σημαντικότερες ηχογραφήσεις του Bebop. Το κόκο πάνω σε αρμονίες του Τσερόκι. Το Now is the Time πάνω σε blues. Το Chasing the Bird με το Miles Davis θεμελιώνοντας τη μόδα της φούγκας και του φουγκάτου στη σύγχρονη jazz.

Το άλτο σαξόφωνο του Τσάρλι Πάρκερ έγινε η πιο εκφραστική φωνή της μοντέρνας τζαζ, δεμένη σε κάθε νότα με την παράδοση του blues, πάντοτε βγαλμένη από τα πρωτόγωνα βάθη μιας φοβερά τυραννισμένης ψυχής. Ο Τσάρλι Πάρκερ έγινε ο άνευ όρων αυτοσχεδιαστής, που όμως ποτέ δεν ήταν ευχαριστημένος από τον εαυτό του. Δεν ήξερε πότε να απαντήσει στην ερώτηση ποιος ήταν ο καλύτερος δίσκος του και τι να απαντήσει. Στην ερώτηση για τους πιο αγαπημένους του μουσικούς, την τρίτη μόνο θέση κατάλαβε ένας μουσικός της jazz, ο Duke Ellington. Πριν από αυτόν ήταν ο Brahms και ο Sandberg και μετά από αυτόν ο Hindemith και ο Stravinsky. Περισσότερο όμως από όλους τους μουσικούς αγαπούσε τον Πέρσι ποιητή, τον Ομάρ Καγιάμ.

Στις 12 Μαρτίου του 1955 ο Τσάρλι Πάρκερ πέθανε. Είχε καθίσει μπροστά στην τηλεόραση και γελούσε με ένα αστείο σε ένα σόου των αδερφών Ντόρση. Ο disc jockey Jasbo Collins, πολλά χρόνια αργότερα, έγραψε στην εισαγωγή ενός από τα άλμπουμ στα οποία τελικώς κατατάχθηκε συστηματικά το έργο της ζωής του Πάρκερ και παραδόθηκε σε μια ευρύτερη δημοσιότητα τα εξής. «Δεν πιστεύω ότι σε ολόκληρη την ιστορία της jazz οποιοδήποτε μουσικός αναγνωρίστηκε περισσότερο και κατανοήθηκε λιγότερο από αυτόν». Φίλοι και φίλες του Jazz Club του 1958, ο Πάνος Ηλιόπουλος ήταν στο μικρόφωνο. Στην τελική ρύθμιση του ήχου ήταν ο Πάνος Μιλωνάς και ο Κώστας Σταθάκης. Γεια χαρά!

η προβολή της ημέρας. Ο ήχος της μεγάλης οθόνης και των soundtracks. Επιλογή παρουσίαση Θανάσης Γογάδης. Η γαλλική αποστολή είναι αμερικανική σπονδυλωτή κομική δραματική ταινία του 2021 σε σενάριο, σκηνοθεσία και παραγωγή του Wes Anderson, βασισμένη σε μια ιστορία που συνέλαβαν η Ρόμαν Κόπολα, Hugo Guinness και Jason Schwartzman. Η ταινία διαθέτει ένα ευρύ cast και αρθρώνεται σε τρεις διαφορετικές ιστορίες που εκτυλίσσονται καθώς το γαλλικό γραφείο σύνταξης της φανταστικής εφημερίδας Liberty, Kansas Evening Sun, δημιουργεί το τελευταίο του τεύχος. Για τη μουσική της ταινίας, ο Wes Anderson συνεργάστηκε με τους μακροχρόνιους συνεργάτες του, τον Alexandre Desplat και τον Randall Poster. Ο Desplat αστρολόγησε τον πιανίστα Jean-Yves Thibonnet για να αντλήσει έμπνευση από συνθέτες όπως ο Eric Satie ή ο Thelonious Monk και να παίξει όργανα όπως άρπα, τύμπανα, φαγκότο και φούγκα. Η ηχογράφηση έγινε εξ αποστάσεως λόγω της πανδημίας COVID.

Ακούμε τη μουσική του Αλεξάνδρου Ντεσπλά για την Γαλλική Αποστολή, την Αμερικανική Σπονδυλωτή ταινία του 1921 σε σενάριο, σκηνοθεσία και παραγωγή του Wes Anderson. Το πρώτο τμήμα της ταινίας με τίτλο «Το μπετονένιο αριστούργημα» επικεντρώνεται σε έναν έγκλειστο, ψυχικά διαταραγμένο ζωγράφο με πρωταγωνιστές τον Μπενίσιο Ντελτόρο, Έιντεν Μπρόντι, Τίλντα Σουίντον και Λεά Σεϊντού. Το δεύτερο τμήμα με τίτλο «Αναθεωρήσεις ενός μανιφέστου» είναι εμπνευσμένο από τις φοιτητικές διαμαρτυρίες του Μάη του 1968 με πρωταγωνιστές τους Φράνσις Μακ Ντόρμαντ, Τιμωτέ Σαλαμέ και Λίνα Κούντρι. Στο ιδιωτική τραπεζαρία του αστυνομικού διευθυντή πρωταγωνιστούν οι Τζέφρι Ράιτ, Ματιέ Άμαλ Ρίκ και Στίβεν Πάρκ με θέμα την απαγωγή του γιου ενός αστυνομικού διευθυντή. Στο τελευταίο μέρος, όπου έχουμε να πρωταγωνιστεί και ο Bill Murray στο ρόλο του Arthur Hedges Jr., εκδότης εφημερίδας, εμφανίζεται και ο Owen Wilson σε ένα σύντομο σκέτς που παρουσιάζει τη φανταστική πόλη της ταινίας Ανουίσιρ Μπλαζέ, που στα ελληνικά θα μπορούσε να αποδοθεί ως νοθρότητα και απάθεια.

Ακούμε τη μουσική του Αλεξάνδρου Ντεσπλά για την γαλλική αποστολή, την αμερικανική σπονδυλωτή ταινία του 2021 σε σενάριο, σκηνοθεσία και παραγωγή του Wes Anderson. Στη φανταστική γαλλική πόλη Ανουί Σιρ Μπλαζέ, ο Άρθουρ Τζούνιορ, ο εκδότης του περιοδικού The French Dispatch, πεθαίνει ξαφνικά από καρδιακή προσβολή. Σύμφωνα με τις επιθυμίες που εκφράζονται στη διαθήκη του, η έκδοση του περιοδικού αναστέλλεται αμέσως μετά από ένα τελευταίο αποχαιρετιστήριο τεύχος, στο οποίο δημοσιεύονται 4 άρθρα μαζί με μία νεκρολογία. Τα μέρη. Ο ρεπόρτερ με το ποδήλατο, το μπετονένιο αριστούργημα, αναθεωρήσεις ενός μανιφέστου, ιδιωτική τραπεζερία του αστυνομικού διευθυντή, νεκρολογία.

Ήταν η μουσική του Alexandre Desplat για την γαλλική αποστολή, την αμερικανική σπονδυλωτή ταινία του 1921 σε σενάριο, σκηνοθεσία και παραγωγή του Wes Anderson. Μετά από καθυστέρηση το 2020, η γαλλική αποστολή έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ των Κανών στις 12 Ιουλίου του 2021 και κυκλοφόρησε στους κινηματογράφους στις Ηνωμένες Πολιτείες στις 22 Οκτωβρίου εκείνης της χρονιάς. Η ταινία πήρε γενικά θετικές κριτικές, με παίνους για τη μουσική, τα σκηνικά και τις ερμηνείες. Έχει αποφέρει έσοδα 44,1 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως.

sable. Sans doux visage qui me souriait.

je n'ai gardé que ce doux visage comme une épave sous le sable.

Μια περιπλάνηση στην απέραντη ποικιλομορφία του οργανωμένου ήχου. Επιμέλεια παρουσίαση Χρήστος Βραχνός.

Καλησπέρα φίλοι και φίλες, να είμαστε εδώ και 5 περίπου λεπτά για άλλη μια φορά κοντά σας μέχρι τις 6 για την τελευταία για τη βδομάδα αυτή περιπλάνησή μας στην απέραντη ποικιλομορφία της μουσικής. Χρήστος Βραχνός στο μικρόφωνο και την επιλογή της, Γιώργος Χατζινάκος τη φορά αυτή στον ήχο και πρώτος ο Nick Waterhouse, αυτός ο ιδιαίτερα αγαπητός στη χώρα μας εδώ και 2-3 χρόνια Αμερικανός τραγουδοποιός από τη Σάντα Άννα της Καλιφόρνια, με τραγούδια από τον πολύ πρόσφατο δίσκο του, τον 5ο μέχρι στιγμής, με τίτλο Promenade Blue. Ένας δίσκος φτιαγμένος για μια ακόμη φορά από τραγούδια βουτυγμένα στο rhythm and blues, την soul και την jazz. Μοναδική διαφοροποίηση από τους προηγούμενους δίσκους, ο περισσότερο ραφιναρισμένος ήχος.

Τρία ως τώρα τα τραγούδια που ακούσαμε από τον Promenade Blue, τον καινούριο δίσκο του Nick Waterhouse, Very Blue, Place Names και Medicine, οι τίτλοι τους. Και πάμε τώρα και για το τραγούδι που παρόλο τον γαλλικό του τίτλο, προφανώς αυτό είναι που έδωσε τον γενικό τίτλο στο δίσκο, Promenade Blue.

Σκληρός παλιός κόσμος, Mean Old World, ένα σπουδαίο blues τραγούδι του T-Bone Walker από το 1942. Εδώ σήμερα, φίλοι και φίλες, στον ωκεάνο του ήχου από το Van Morrison το 2017 και τον δίσκο του με τίτλο Roll With The Punches. Συνεχίζουμε όμως blues τώρα από κάποιον που ίσως και να μην το φανταζόμασταν ποτέ. Mark Almond, μαζί του και ο Jules Holland και Workhouse Blues.

Από το 2018 ήταν το Workhouse Blues που ακούσαμε μόλις, φίλοι και φίλες, από τον Mark Almond. Είναι από τον δίσκο του με τίτλο A Lovely Life to Live που έφτιαξε με τον Jules Holland. Συνεχίζουμε όμως, Mark Almond και πάλι, τη φορά αυτή από το 2020 και τον δίσκο του με τίτλο Chaos and a Dancing Star.

If You Could See Your Faults, ο τίτλος του τραγουδιού που τελείωσε μόλις, από τον Paul Heaton και την Jackie Abbott το ακούσαμε, από την αιχμή δηλαδή του δόρατος άλλοτε των House Martins όσο και των The Beautiful South και την τραγουδίστρια αυτών των τελευταίων. Είναι από τον καινούριο τους δίσκο με τίτλο Manchester Calling. Από αυτόν θα είναι και το επόμενο κομμάτι, A Good Day Is Hard to Find.

0: Και αυτοί, φίλοι και φίλες, όχι άλλοι από τους Pretenders και την Chrissy Hynde, Didn't Want To Be This Lonely, ένα από τα τραγούδια του καινούριου τους δίσκου με τίτλο Hate For Sale. Και συνεχίζουμε. Δύο τραγούδια των Sonics τώρα, των σπουδαίων αυτών Αμερικανών γκαραζορωκάδων από τα 60s, Strychnine και Cinderella, το πρώτο από τους Rocket From The Tombs και το δεύτερο από τους The Flesh Eaters.
1: Okay.

Μπορεί, φίλοι και φίλες, με το επόμενο τραγούδι να αλλάξουμε δραστικά τη ρότα της μουσικής μας, ωστόσο το τέμπο και την ορμή της θα τα κρατήσουμε το ίδιο ψηλά. The Family Crest και Hole.

Και αυτό, φίλοι και φίλες, ήταν το Someone in the Crowd, ένα από τα τραγούδια του soundtrack της ταινίας La La Land. Με αυτά και μετά, όμως, φτάσαμε στο τελευταίο και για σήμερα κομμάτι μας. Από Big Band θα το ακούσουμε και αυτό, αυτήν για την ακρίβεια του σπουδαίου Σέρβου τρομπετίστα Ντούσκο Γκόικοβιτς, Balkan Blue.

Γεια σας φίλες και φίλοι, σας καλωσορίζουμε στην όμορφη πόλη στον 958 της R3, συντροφιά με την Πία Βακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση και τον Περικλή Κλιγκόπουλο στη ρύθμιση του ήχου. Το τηλεφωνό μας 2313-338-456, SMS γράφει 958, αφήνετε κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160, μας ακούτε και διαδικτυακά από την ιστοσελίδα της R-Teco και μπορείτε να είτε φίλοι της εκπομπής στο Facebook. Όμορφη πόλη, ραδιοφωνική εκπομπή, ευχαριστούμε εκ των προτέρων. Η σύνθεση του Jerome Kern και Dorothy Fields, A Fine Romance, γράφτηκε για το musical Swing Time με τους Fred Astaire και Ginger Rogers. Το έχουν ερμηνεύσει βεβαίως ο Fred Astaire, η Billie Holiday, ο Frank Sinatra, η Marilyn Monroe και πολλοί άλλοι. Και έζησαν και ένα φίνο ρομάντζο, ο Louis Armstrong με την Ella Fitzgerald το 1957. Έτσι ανοίξαμε την εκπομπή και παραχωρούν τη θέση τους στην Dinah Washington με ένα ακόμη jazz standard, το All of Me, τον Gerald Marks και Seymour Simmons. Καλή ακρόαση.

not cry. How can I go on, dear, without you?

to go on, dear, without you.

0: Dinah Washington, Max Roach.
1: Πολύ διασκευασμένο και αγαπημένο Dinah Washington, και όπως ακούσατε και ο Max Roach, συνεργάτης της και σύντροφος ζωής για πολλά

χρόνια. Ακολουθεί ο Charlie Parker μαζί με την Dinah Washington. Υπάρχει μάλλον ένα κοινό των δυο τους. Γεννήθηκαν την ίδια ημέρα, με βέβαια 4 χρόνια διαφορά. Γεννήθηκαν στις 29 Αυγούστου, ο Charlie Parker το 1920, Dinah Washington το 1924. Ο Charlie Parker έρχεται με το Now's the Time, ένα από τα πιο γνωστά οργανικά κομμάτια του διάσημου συνθέτη και σαξοφωνίστα, ο οποίος έπαιξε σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη της bebop. Η πρώτη ηχογράφηση έγινε το 1945 και ακολούθησαν και άλλες εκτελέσεις.

Κλείνουμε το πρώτο μέρος της όμορφης πόλης στον 958 της R3 με την Γαλλοαμερικανίδα Cecile McLaurin Salvant, η οποία γιορτάζει τα 37 χρόνια της, γεννήθηκε στις 28 Αυγούστου και επίσης μας χάρισε πρόσφατα ένα πολύ όμορφο άλμπουμ, το Every Breath I Take, που έχουμε ακούσει στην εκπομπή με τις νέες κυκλοφορίες. Ωστόσο εμείς θα την απολαύσουμε σε μια παλαιότερη δουλειά της, βραβευμένη με Grammy ερμηνεύτρια. Κυκλοφόρησε το 2023 το δίσκο Μελουζίν. Μελουζίν είναι ένα πρόσωπο της ευρωπαϊκής λαογραφίας, συγκεκριμένα της μεσαιωνικής γαλλικής παράδοσης, μια νεράιδα και ένα θηλυκό πνεύμα των υδάτων και των πηγών. Και από το άλμπουμ αυτό θα ακούσουμε την σύνθεση Ντούντου.

Είναι η όμορφη πόλη στον 958 τη ΕΡΤΡΙ. Απιαβάκο Γιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση. Περικλής Κλιγκόπουλος στη ρύθμιση του ήχου. Τρόποι επικοινωνία. Το τηλέφωνο μα 2313-338-456. Για SMS γράφει 958. Αφήνετε κενό του μήνυμά σα και αποστολή στο 54160. Μα ακούτε και διαδικτυακά από την ιστοσελίδα τη ΕΡΤΕΚΟ. Και μπορείτε να γίνετε φίλοι τη εκπομπή στο Facebook. Όμορφη πόλη, ραδιοφωνική εκπομπή. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων. Ο Περικλής Κλιγκόπουλος δεν είδε ζωντανά φέτος του Σκιούρ και δεν έχει άποψη. Πήγε όμως πολύ κοντινό του πρόσωπο και πέρασε υπέροχα, όπως και εμείς στην Φιλιππούπολη, η Κιούρ του Ρόμπερτ Σμιθ, οι οποίοι έχουν αναγεννηθεί. Όπου και να εμφανίζονται στην Ευρώπη φέτος, δίνουν shows τα οποία είναι απίστευτα, διότι είναι καλύτερα από CD και φυσικά έχουν και ψυχή, την ψυχή που έχει ένα live ο Robert Smith, ο οποίος τραγούδησε βεβαίως και το Pictures of You σε μία από αυτές τις βραδιές, φαντάζομαι σε όλες τις βραδιές. Νούμερο 2 ήταν στο set list της Φιλιππούπολης, στο Feel Good Festival τον Ιούλιο που μας πέρασε. Το τραγούδι αυτό είναι εμπνευσμένο από μια φωτιά που πήρε το σπίτι του. Την επόμενη μέρα που πήγε εκεί και έψαχνε στα απομεινάρια, στα αποκαίδια, βρήκε το πορτοφόλι του. Μέσα στο πορτοφόλι του υπήρχαν κάποιες φωτογραφίες της σύζυγου του, της Μέρι. Με την Μέρι είχαν πριν από λίγο καιρό επέτειο γάμου, κλείσανε 38 χρόνια μαζί, γνωρίστηκαν στο σχολείο και είναι ο έρωτας τους κρατάει, βασικά ο έρωτας που έγινε αγάπη, πηγή έμπνευσης ο ένας για τον άλλον. Και από το Pictures of You, από το Disintegration, στον Hugh Cornwell, την ψυχή για πολλά χρόνια των Stranglers, τραγουδιστής και κιθαρίστας, ο οποίος κλείνει τα 67 του χρόνια, χρόνια του πολλά, και θα ακούσουμε την σύνθεση Midnight Summer Dream από το Phil End του 1983.

Δεν εγκαταλείπουμε τα όνειρα, τουλάχιστον μουσικά. Το Dreams είναι από τα αγαπημένα τραγούδια των Cranberries, ένα group το οποίο αναγνωρίζει ο πύρος του Smiths, του Cure, R.E.M., Depeche Mode, Joy Division, Echo and the Bunnymen και πολλούς άλλους. Το Dreams λοιπόν είναι το τεμπούτο single από το δίσκο του 1993, Everybody Else is Doing It, Why Can't We?

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. The lights are on, but you're not home. Your mind is not your own.

Είναι το τελευταίο μέρος της όμορφης πόλης, το 958 της ΣΕΡ3, Πία Βακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση και Περικλής Κρυγκόπουλος στη ρύθμιση του ήχου. Αυτή που μόλις απολαύσαμε είναι η Florence Welch, τον Florence and the Machine, στην δική της ερμηνεία, την επιτυχία του Robert Palmer, Addicted to Love. Η εθέρια απόκοσμη Florence Welch κλείνει τα 40 της χρόνια, χρόνια της πολλά, και δυστυχώς έχει έρθει κάποιες φορές στην Ελλάδα, πάνω από 2-3, σίγουρα πάνω από 2, και δεν καταφέραμε να τη δούμε ούτε μία φορά. Όπως δήλωσε η ίδια στη συνέντευξή της, οι καλύτερες συναυλίες είναι αυτές τις οποίες δεν σκέφτεται ότι τραγουδάει. Είναι μία από τις καλλιτέχνηδες με πολύ καλή σκηνική παρουσία, εντυπωσιακή, εμπνέεται από την ελληνική μυθολογία, έχει γκώθικ στοιχεία και ονειρικά στα σόου της. Την αγαπήσαμε βεβαίως με το You've Got The Love από το Lungs του 2009, το οποίο θα ακούσουμε στη συνέχεια. Sometimes I feel like throw my hands up in the air. I know I can count on you. Sometimes I feel like saying Lord I just don't care. But you've got the love I need to see me through.

Το You Got the Love, Florence Welch and the Machine, Florence and the Machine συγκεκριμένα, έκλεισε το πρώτο μέρος του Sex and the City, την παλιά σειρά εκείνη με τους πολλούς κύκλους βεβαίως, όχι την καινούργια σεζόν. Επίσης ακούστηκε στο Gossip Girl και σε πολλές άλλες σειρές. Θα κλείσουμε την ομόρφη πόλη στο 958 της R3 με το δίδυμο των Μολόκο. Είναι Ιρλανδο-Βρετανικό δίδυμο με βάση το Sheffield. Τώρα πλέον δεν υφίστανται. Η Rosin Murphy ακολουθεί σόλο πορεία. Ήταν ενεργή από το 1994 μέχρι το 2004 και μας χαρίσανε δύο αγαπημένα, πολύ αγαπημένα τραγούδια, το The Time Is Now και το Sing It Back. Νομίζω θα ακούσουμε και τα δύο. Θα κλείσουμε τώρα, θα κάνουμε πάσα στο The Time Is Now του 2000. Να ευχαριστήσουμε όλους εσάς την ακρόαση και επικοινωνία. Τον Περικλή Κλυγόπουλο που ρύθμισε τον ήχο. Η Πία Πακογιώργου ήταν στην επιμέλεια και παρουσία της εκπομπής. Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο.